0: Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
1: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
1: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: 9.89.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι, παιδιά, μετά από 3 πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
4: Συμπλήρωματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης
3: πάστας.
2: 6 με 7, 8,
5: 9,
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπε στην παρέα.
7: Γεια σας, είμαι η Ελικοκίνου στον Σφαίρα 98,9.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Άκου τι μου είπε η άλλη τώρα εδώ. Ωραίο φουλάρι. Λέω, το προγούλι μου είναι λίγο.
3: Έλα ρε Γρηγόρη.
2: Λέω να με τραλάρει.
3: Ομορφάντρα μου.
4: Breaking news.
2: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας διότι μας ήρθε αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο η τιμή που έχει σχέση να κάνει με το ρεύμα. 0,13 ευρώ η κιλοβατότε. 0,80 ευρώ η κιλοβατόρα και 1,20 ευρώ η κιλοβαύριο.
5: Σταμάτα!
1: 6 με 7, 8,
5: 9, 10,
1: 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό Σφαίρα.
4: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Είμαι ο Χρήστος Χολίδης.
8: Είμαι η Αναστασία.
9: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούτε Σφαίρα 989.

0: Sportsfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.

0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
1: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
2: Η μουσική σου. Έλα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ο Γιάννης έστειλε μήνυμα. Χθες αγόρασε ομπρέλα και αμέσως έβρεξε. Σήμερα λέει πάνω αγοράσει προφυλακτικά.
2: Άρε Γιάννη.
1: Γιάννη, καλή επιτυχία.
2: Γιώργο.
1: Έλα. Έχετε το λόγιο σένα, τον έκδοτε.
2: Γιώργο, πού ήσουν?
1: Πού να ήμουν? Ήμουνα στο μπαράκι και τάπινα με το φίλο μου τον Κώστα.
2: Γιώργο, άστα αυτά. Τα ξέρω όλα.
1: Τα ξέρει όλα. Ποια είναι η πρωτεύουσα τη Βενεζουέλα?
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θα παίξουμε μια φάρσα από το παρελθόν. Γιατί έχετε αρχίσει και στέλνετε φάρσες.
2: Και μια από το μέλλον.
1: Αλλά λίγο κάτι έχει πάει καλά, λίγο με τα σερ. Ρε Παναγί, σταμάτα. Σε παρακαλώ δηλαδή, ρε φίλε. Δηλαδή, λίγο το μυαλό σου εδώ.
3: Έτσι με γνώρισε, έτσι μαλάκα.
1: Όχι, δεν θέλω έτσι λίγο. Ορίμασε, σε γνώρισε 20 χρόνια, είσαι 33.
3: Δεν θα αλλάξω εγώ ποτέ.
1: Θα φύγει τότε.
3: Α, εντάξει. Ποιο μπούλινγκ που τρώω εδώ μέσα, δηλαδή στηρίξτε με λίγο.
1: Θέλουμε να φύγει εδώ και 10 χρόνια και δεν φεύγει να καραγκιόζει.
3: Μωρέ, πού είναι το τηλέφωνο του Τσαουσόπουλου που με έψαχνε το καλοκαίρι.
4: Βρε καραγκιόζει.
1: Εδώ θα πει το όνομα του Τσαουσόπουλου.
3: Να το τηλέφωνο του Καρακατσάνη, κλείστε.
5: Γιατί Καρακατσάνη μπήκε στο τηγάνι και έσπασε στα αυγά.
1: Δεν ξέρω ο κόσμος τι τραβάμε εδώ, ρε φίλε.
3: Τώρα εδώ το έχω του Νικολακόπουλου το τηλέφωνο, περίμενε.
1: Έχεις πάρει όλο το ραδιόφωνο της Αθήνας. Δεν σε θέλει κανείς.
2: Έχεις το ράδιο κουρασίδι, πήρε.
0: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πρωτοβούλια. Πρωινό Σφαίρα.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι πέντε.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Η μουσική σου.
4: Τόσα λόγια που

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Γεια σου ρε Ιωάννη. Ρε φιλαράκι, χρόνια μας. Είναι μπάρμαν ο Ιωάννης.
2: Ναι.
1: Το φωνάζανε Τζόνι.
2: Ναι. Αυτός
1: έκανε ένα καταπληκτικό φίλε. Ήταν από τους πιο ωραίους μπάρμαν
2: ναι.
1: που έχω γνωρίσει. Έχει έρθει τώρα μόνιμα εδώ στην Αθήνα. Και φίλε φτιάχνει
2: κοκτέιλ
1: με δηλητήριο. Και το έχει ονομάσει και φανταστικά.
2: Πώς.
1: Μακαρίτες.
3: Τα πιούμε μακαρίτες σε μαφέ.
4: Ψάχνω σπίτι να νοικιάσω και βρήκα δύο τύπους θες και μου ορκιζόντουσαν ότι έχουν ένα σπίτι στο οποίο δεν μπαίνουν. Εγώ σχένομαι με τα ζουζούνια πάρα πολύ. Κατσαρίδες ιστορίες μου λέει αυτό το σπίτι μου λέει δεν μπαίνει τίποτα κανένα ζουζούνι.
2: Τι έχει αυτό το σπίτι.
4: Αυτοί ήταν οι δύο τύποι, ήταν μεσίτες.
0: Πρωινό Σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
6: Σφαίρα, τώρα
7: περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

κλειστό. Με στις τσέπες του είχε ψυγουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ. Τόσες κρύες στιγμές

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Το ακούς στον Σφαίρα. Είναι επιτυχία.

0: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
1: Πήγα χθε στο γιατρό. Μου λέει, πώς είναι σκατιάρι.
2: Γιατί?
1: Του λέω, είστε σίγουρο γαστρεντερολόγο.
3: Θέλω να
1: κάνω όλοι αφήνουν μουσικά, ρε φίλε, να πούμε. Και βγήκε η γιαγιά μου και δεν άφησε χέρι να μην φυλάει.
3: Ευλόγησε.
1: Άσε μας, ρε Γιάννη, να πούμε. Δίπλα το παιδί, ο ηχολήπτης. Με ρώτησε πόσο χρόνο είμαι. Του λέω, είμαι 40 φεύγα. Και μου λέει, πόσο δηλαδή μου είσαι. Τι 40 φεύγα. Του λέω, 48. Μου λέει, αυτό δεν είναι 40 φεύγα.
4: Τι είναι.
1: Μου λέει, είναι 50 έλα.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι έξι.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2. 1, 2, 3,

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο.
2: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο. Χαράζει μόδα. Yeah.

0: Καλησπέρα. 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
1: Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πως καταφέρνουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα φρέσκα. Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από το κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφορά. Στα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα. Και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Και όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, έτυχε να έρθουμε 6.30 ώρα, οπότε break και επιστρέφουμε.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
4: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
7: 5050
8: 1471
1: Ναι!
9: 1212
1: Μπράβο!
10: 1940
1: Ναι!
4: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
13: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
16: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
15: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
19: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
20: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
19: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
18: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
19: Ορίστε.
18: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
21: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
22: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
23: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
21: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Η στιγμή σου
5: είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
24: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
25: Coupons. Coupons.
24: Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
26: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
27: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Να, Νίκο, κοίτα. Καταρχάς να πούμε ότι επιστρέψαμε εδώ, είμαστε, ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας. Καλή εβδομάδα σήμερα, καλή 25 εβδομάδα, Μαΐου 2026. Διαβάζω εδώ στον καθρέφτη για σένα. Η Ζήλια λέει δείχνει όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες, Νίκο.
1: Μπράβο.
0: Και δεν το λέει οποιοδήποτε, ο κύριος Πολίτης το λέει.
1: Μπράβο, τέλεια, και το βρήκε.
0: Το βιβλίο Καθρέφτης κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα και πραγματικά.
1: Μπράβο, το βρήκε. Όλες,
0: τώρα
1: το βρήκε.
0: Που έρχεται και καλοκαιράκι, ανακαλύψτε το για να το διαβάσετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα σε άλλα νέα, τι ήθελα να σας πω. Σένεκα Medical Group συνεχίζει να μας εκπλήσει ευχάριστα. Έχουμε πει, όλες οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα και φυσικά μόνιμα αποτελέσματα. Όπως ας πούμε έγινε και με τον Θοδωρή, το φίλο του Γρηγόρη. Εδώ σας τα λέμε και σας τα ξαναλέμε. Λοιπόν, το Σάββατο 13 Ιουνίου η Σένεκα διοργανώνει Open Day Event στην κλινική της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους όσους δηλώσουν συμμετοχή να δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών. Πολύ ενδιαφέρον. Θα μιλήσετε με συμβούλους και γιατρούς, θα λύσετε έτσι κάθε απορία και θα γνωρίσετε από κοντά την απόλυτη διαφάνεια, την ποιότητα και τη σοβαρότητα της Σένεκα. Οπότε μπείτε στο site senecamd.com, δηλώστε τώρα συμμετοχή και ειλικρινά θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία.
1: Η καθημερινότητα αποκτά περισσότερη αξία με επιλογές που συνδυάζουν αγορές, ταξίδια και φαγητό. Best of my day και την ενότητα ΔΕΗ Rewards Coupons και βρες τα κουπόνια για να κερδίσεις 20% έκπτωση για αγορές στο About You, αλλά και στο 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από την Ferry Scanner, ειδικά για μια σύντομη απόδραση. Και η εμπειρία ολοκληρώνεται με κουπόνι 10 ευρώ για το eFood για κάθε γευστική επιλογή. Μπες τώρα στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και ανακάλυψε όλες αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
0: Λοιπόν, άνοιξα εδώ τα τευτέρια και άνοιξα και το φάκελο της εκπομπής μας. Βλέπω εδώ πέρα και τι ήταν. Έχουμε Σφαίρα Park Concept. Έχουμε concert, συναυλία της Μαρσό στο Άλσος Παγκρατίου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 η ώρα το βράδυ. Είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Και πραγματικά το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει, γιατί η είσοδος είναι ελεύθερη και πραγματικά μην το χάσεις. Και πάω στο Σφαίρα Password που μου στέλνετε μήνυμα και το Σαββατοκύριακο. Και μου λέτε πώς θα πάρουμε αυτό το αυτοκίνητο, ρε Παναγή, κάνε κάτι άμα μπορείς. Δεν στο λένε εσένα, στο λένε και εσένα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, όλα θα γίνουν με απόλυτη διαφάνεια. Γιατί δίνουμε το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, σε όλες τις εκπομπές, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, πέφτει ένας τετραψήφιος κωδικός στον αέρα, σε ανύποπτο χρόνο. Εσείς τότε στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Σφαίρα Password και το ονοματεπώνυμό σας. Γίνεται κλήρωση, σας καλούμε, μας λέτε το Σφαίρα Password και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Είναι πολύ απλός ο τρόπος και πάρα πολύ εύκολος. Κάτι μου λέει ότι σήμερα θα το βάλουμε και λίγο νωρίς και εμείς εδώ. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό, Νικόλα μου. Είσαι έτοιμος για σήμερα, Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026. Με το Σάκη, τι γίνεται σήμερα, θα τον έχουμε.
2: Μου είχε πει θα το έχουμε.
0: Α, ωραία. Μάτι είναι. Ποιο σε μάτιαξε?
1: Την Παρασκευή, άστα, τα είχα ανάγκη μεγάλη.
0: Αλήθεια, λες?
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Πολύ μάτι, δεν καταλαβαίνεις.
0: Τι λες, ρε Νικό μου, με κάνεις έτσι τώρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι. Ωραία, έλα, βάλε τα νέα για τον καιρό. Πάτα το ρημάδι. Αν τον καιρό το Σάκη λέει, δεν Νικό μου αυτό.
1: Αυτό είπε. Να φτιάξουμε για σένα. Να φτιάξουμε μετεωρολόγους.
0: Λοιπόν, για σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, στην Κεντρική Μακεδονία, την Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη, λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Την υπόλοιπη. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη 3 με 4 μποφόρου στο Αιγαίο 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 25, στις υπόλοιπες περιοχές 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές, η ζωή μου όλη είναι αυτή. Και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό, ζαγόρι, γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα χωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό, ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο, ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η στοίχημα ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η στοίχημα ανέγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η στοίχημα θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στοίχημα, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA του 26-21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, την Παρασκευή είχαμε ένα νικητή από Venturi Spheres που θα ταξιδέψει στην Ιταλία στο δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι. Αυτή την Παρασκευή νομίζω ότι είναι ο τελευταίος νικητής που θα κερδίσει. Το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturi Spheres. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρώσεις και κουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι. Ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και αυτή την Παρασκευή ένας τυχερός θα κερδίσει εισιτήρια για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, venturisferis και το ονοματεπώνυμό σου.
1: Να σα πω τώρα που είναι και πρωί και όλα τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο. Ακραίο.
0: Είναι
1: εγώ
0: ακραίο.
1: Λέω ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80, ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στα νέα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Αν και η νίκη του Ολυμπιακού με τη Real Madrid εδώ κατακτώντας, κάνοντας τον πρωταθλητή Ευρώπης, είναι νούμερο 1 σε όλα τα site, η αλήθεια είναι. Τι άλλο, κάτσε να δούμε και τα υπόλοιπα. Όμως, Γιαννακόπουλος για τέταρτη EuroLeague του Ολυμπιακού. 7 ευρωπαϊκά έχουμε εμείς. Τώρα πήρατε από το τέταρτο. 7 έχουμε εμείς. Κάτσε γιατί αυτό με ανεβάσει λίγο ηθικά. Περίμενε. Θα μου απαλύνει λίγο τον πόνο.
1: 7 έχουμε. Ναι.
0: 7 έχουμε. Εντάξει, πάλι καλά. Να έχουμε κάτι να λέμε. Ορίστε. Τρομακτικό βίντεο αεροπλάνο. Εδώ μεταξύ μας, να παρηγορούμαστε. Τι άλλο. Κάτσε να δω, ρε παιδί μου εδώ πέρα. Όλα αυτά είναι. Να ζείτε, λέει, στον παράδεισο. Η Βρετανίδα που μετακόμισε μόνιμα στη Λευκάδα με την οικογένειά της. Τα έχω βάλει και στο Γρηγόρη, βέβαια, αυτά, γιατί τα ξαναλέω εγώ. Ένα νέο, η αλήθεια είναι που ήρθε και είναι λίγο πάρα πολύ στενάχωρο. Η αλήθεια
1: σοκ.
0: Είναι αυτή. Είναι ότι τα ξημερώματα τώρα της Δευτέρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η γογόμαστρο Κώστα. Ζωή σαν παραμύθι, διαβάζει εδώ, με σκληρό τέλος, η τηλεοπτική καριέρα, η σχέση με τον Τραϊανό Βέλα και η άνηση μάχη με τον καρκίνο. Μετά από ό,τι μαθαίναμε τουλάχιστον και εμείς από τα δημοσιεύματα, έδινε πάρα πολύ καιρό τη μάχη με τον καρκίνο, δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα το πρωί, κάτι διάρκεια της νύχτας. Να ευχηθούμε συλληπιτήρια και στον σύζυγό της, στον Τραϊανό, και στην κόρη της. Είδαμε και την ανακοίνωση της κόρης της που τη διαβάσαμε εδώ νωρίς το πρωί. Συλληπιτήρια. Πόσο νέα σε ηλικία, πόσο. Αυτές είναι οι δυσκολίες της ζωής. Τα συλληπιτήριά μας. Αυτά έτσι στα δυσάρεστα νέα της ημέρας. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, Γρηγόρης Αρναούτογλου έρχεται και θα τα δούμε όλα σε πολύ πολύ λίγο. Προλαβαίνω για κανέναν. Τι κάνουν τώρα, τραγούδι, επιστρέφουμε, ξαναφεύγουμε. Τι θες να κάνουμε,
1: ό,τι
0: χρονικά θέλω να με ενημερώσει για τον χρόνο.
1: Πεις ό,τι θέλεις.
0: Ωραία, τραγούδι και επιστρέφω.
1: Ναι, και επιστρέφει.
2: Παρέα στο σφαίρα.
1: Δεν έχει επιστροφές.
0: Δεν έχει επιστροφή.
1: Παρέα στο σφαίρα.
0: Κάτσε, ρε Νίκο. Περίμενε, ρε Νίκο μου, ένα λεπτό. Λοιπόν, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος μας θυμίζει κάτι σημαντικό. Κάθε μικρή πράξη μπορεί να έχει αξία και να αποτελέσει μια συνειδητή επιλογή για το μέλλον μας. Ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου πλανήτη. Η ανακύκλωση συσκευασιών είναι πιο εύκολη από όσο νομίζουμε. Δεν έχουμε παρά να αναζητήσουμε τους κοντινότερους μπλε κάδους στη γειτονιά μας και να απορρίψουμε εκεί τις συσκευασίες μας, δίνοντάς τους μια δεύτερη ζωή. Με την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής.

0: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
0: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου.
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Από τη Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
15: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε.
16: Σφαίρα 989.
17: Η ώρα είναι 7.
18: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
19: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
20: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
19: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
20: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
19: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
20: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
19: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
20: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
17: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
21: Λέει και η μαμά και για αντίλιακα. Μόνο Μουστελά.
22: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
23: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
24: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Good

0: στη Μαγκούντις Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales.

0: το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
1: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
2: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
3: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
5: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
6: Ναι.
7: Έλα ρε παιδί μου.
8: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
9: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
10: Να τα πραγιάζα.
11: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
12: Γιώργος Διανός.
13: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
14: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
15: Νάνση Αδωρούλα.
16: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
17: Παναγή Γιορτζάτο.
18: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
19: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
20: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούνι.
21: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
22: Ένα, τρία, δύο, ένα.

0: είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ήσυχα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Γιώργη μου.
1: Ήσυχα, ρε, ήσυχα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι. Καλημέρα, καλή
1: καλά,
0: εβδομάδα.
1: Καλά, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό μας.
0: Περίμενε.
2: Μέσα στο Ρουάκας, να τους
3: οριστάει. Να είμαστε κι εμείς, μόλις παρκάρουμε, βέβαια, πέστατε.
1: Το έβαλα, Γρηγόρη μου, το έβαλα.
0: Εντάξει, το έβαλε, τα ακούσατε. Πάρτο τώρα.
3: Μπράβο. Είναι ενδικό, γιατί είσαι σε τρεις Παναθηναϊκοί και είμαι μία Ολυμπιακό.
0: Και ένας Ηρακλής.
1: Να πάμε στο γραφείο. Κάτσε εσύ, πότε έγινες Ολυμπιακός. Πότε έγινες Ολυμπιακός εσύ, χθες το βράδυ?
3: Πλάκα μας κάνεις. Καλά, είσαι καλά. Πότε ήμουν Ολυμπιακός.
1: Άδερε παπατζού.
0: Ήτανε Γιώργο, ήτανε Γιώργο, ήτανε όντως.
1: Απλά δεν εκδηλωνόταν.
0: Απλά δεν εκδηλωνόταν,
1: ναι. Μια ζωή στη σκιά μας. Μαύρισμα ποτέ, ποτέ μαύρισμα να είναι. Ήταν στη σκιά μας τόσα χρόνια.
3: Γιώργο, δεν χρειάζεται τέτοιες αντιδράσεις. Μπορείτε να πείτε, λέω, δεν χρειάζεται τέτοιες αντιδράσεις, πείτε μια συγχαρητήρια.
4: Όπως είπε.
3: Α, έτσι που το είπε ήταν...
1: Συγχαρητήρια, μπράβο που το σήκωσε.
3: Ωραία, συγχαρητήρια πάρα πολύ. Λέω, Νίκο, θέλει να πει κάτι.
0: Μπράβο αυτό, συγχαρητήρια, πάμε στο...
1: Πραγματικά, θα είμαι πολύ αντικειμενικός. Συγχαρητήρια σε όλους τους Ολυμπιακούς που χάρηκαν σε ένα μικρό ποσοστό την Euroliga που την κέρδισαν πανάξια, γιατί ήταν η πρώτη ομάδα που τερμάτισες. Και συγχαρητήρα για το μεγαλύτερο αποθυμένο τους, που νομίζω το 90% της χαράς τους είναι ότι το σηκώσαν στο ΆΚΑ. Κακά τα ψέματα. 9 στους 10 Ολυμπιακούς απόψε πανηγυρίζουν που το πήραν στο ΆΚΑ, όχι επειδή το πήρανε.
3: Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, εμείς θα δώσουμε συγχαρητήρια τώρα.
1: Ψέματα λέω.
5: Μπράβο, Γιώργο.
3: Δεν ξέρω τι σκέφτεται καθένα.
4: Είναι
1: γηπεδάρα. Δεν το λέω κακό. Δεν το λέω για κακό.
0: Καλά, δεν το λέμε για το κτίριο. Το λέμε για την έδρα του Παναθηναϊκού. Δεν το λέμε για το γηπεδάρα. Προφανώς.
4: Η αλήθεια είναι ότι τσούζει λίγο παραπάνω.
1: Ορίστε.
3: Πέσατε στην άνοιξη τώρα που είναι Ολυμπιακός γι' αυτό. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο που χάρηκε. Τώρα εγώ πάλι ξαναλέω για να κλείσω λίγο να βάλει τον ύμνο του Ολυμπιακού, όπως βάζουμε πάντα τους ύμνους όλων των ομάδων.
0: Τον έβαλα. Τον έβαλα. Έλα, λόγω λοιπόν, την Ιγνάση του Παγίου Παναγής.
1: Τον έγραψε για 10 δευτερόλεπτα.
3: Όπως λοιπόν χαιρόμαστε με κάθε ομάδα, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό που κάνετε, παιδιά, ειλικρινά, να μην θέλετε να κερδίσει η ελληνική ομάδα την ξένη. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ίσως επειδή είμαι ηρακλειδέας και δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ αυτό, ο Άρης να έπαιζε, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, Πάτρα να έπαιζε στον Παναχαϊκή, θα έλειωνε να κερδίσει η ελληνική ομάδα.
1: Θες να μου πεις ότι αν ο Πακουτσής έβλεπε Αριανό να παίρνει Euroliga θα πανηγύριζε? Γιατί είμαστε στα όρια του Νέατρεντα, ας πούμε.
3: Εγώ ο υγιής, ρε φίλε, φίλαθλος θα θέλει να κερδίσει η ελληνική ομάδα. Τώρα τα άλλα, έχουμε προβλήματα τόσο πολλά στην Ευρώπη, δεν βγαίνουν ομάδες. Στον μπάσκετ είμαστε καλά, γίτσες. Στο ποδόσφαιρο έχουμε προβλήματα και τέτοια, ψάχνουμε πόντους. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε άλλα θέματα. Αλλά δεν πειράζει, για να πάει και καλύτερα το πρωτάθλημα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ήταν ο καλύτερος, το αξίζει και ευχόμαστε οι Ολυμπιακοί να το χαρούν μέσα από την καρδιά μας. Ανεβαίνουμε, βάλε Νίκο.
0: Παίζει όλο το ανέβασμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κάπως έτσι ανεβήκαμε πάνω για άλλη μια φορά. Χθες έγινε και ένας χαμός, βγήκε πολλοί κόσμος έξω στον Πειραιά, σε όλη την Ελλάδα, που δείχνανε εδώ πέρα διάφορα βιντεάκια. Ευχόμαστε λοιπόν να το χαρήκανε οι Ολυμπιακοί, για να το χαρήκαν όλοι οι υγιείς φιλάθλοι. Τότε το κύπελλο ήρθε ξανά στην Ελλάδα και ευχαριστούμε πάρα
1: πόσα
0: πολύ.
1: Πόσα χρόνια είχε να έρθει?
0: Νομίζω από το 20.
2: Από
0: πρόπερση. Ναι, δεν είχε και
1: πολλά,
0: πάρα πολλά. Όχι, δεν είχε πάρα πολλά. Πρόπερση, ποιο το
1: Εμένα μου φαίνεται αιώνα.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα.
3: Ανέβηκε κιόλας, ανέβηκε και στην λίστα, έτσι.
0: Ποια
3: είναι
0: λίστα?
3: Κάτω από τη Βαρέζε.
0: Ποιος?
3: Πλέον ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
3: είστε που έχει 5 πανευρωπαϊκά. Η Βαρέζε, νομίζω το 5ο το έχει πάρει το 74-75. 77, μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, είναι 25 του μηνός, όπως βλέπετε, κύριε Σιχίδη.
3: Δεν θα σχολιάσει τίποτα. Αλήτη. Δεν θα σε αφήσω ήσυχο.
1: Δεν σχολιάζουμε.
3: Ένας αγώνας ο οποίος ευτυχώς δεν έχει καθόλου παραλυπόμενα. Συνέχισε τώρα. Δεν γίνεται να μην το πω. Θα σκάσω.
4: Έχουν στείλει εδώ η Παναθηναϊκή Παναγία. Εμείς το 4ο το είχαμε σηκώσει πριν 19 χρόνια.
1: Πάλι το πέντε σε μια κόντρα.
3: Βλέπω τα story του DBG.
4: Αιώνια κόντρα είναι.
1: Εμάς μας νοιάζει η Ρεάλ. Η Ρεάλ μας νοιάζει.
3: Από αυτό ζούμε όμως, δεν άρεσε τώρα.
1: Δεν μας νοιάζετε εσείς. Και εγώ πείτε στα λεγόρια μου ότι δεν μας νοιάζετε.
0: Λοιπόν, είναι 25 του μηνός.
3: Περνάω καλά πάντως.
0: Η μέρα της πετσέτας, παιδιά, να πούμε σήμερα. Και δεν το ξεχνούν, είναι το Άγγλος γραφέα Douglas Adams. Σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν non-stop, όπως αναφέρεται στο πιο γνωστό έργο του Άνταμ, στο χιουμοριστικό μυθιστόρημα «Γυρίστε το γαλαξία» με non-stop. Κάτι βέβαια που καμιά φορά θέλω να το συζητήσω με νέα παιδιά, ακόμη και 20χρονα, δεν ξέρουν τι είναι non-stop. Το ξέρεις, Παναγή?
3: Όντως.
1: Ναι. Πού να το ξέρουν?
0: Δεν το ξέρουν. Αυτή η γενιά. Εμείς από 16 χρονών κάναμε το στόπ. Φαντάζομαι τώρα διαφορεί. Αυτό και αν είναι κοινωνική συζήτηση.
4: Σε νησιά και τέτοια πιο πολύ τα
0: Πατούρε και στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη. Για να πάμε στη Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, όταν στόπ κάναμε. Δεν φοβόμασταν ποτέ ότι θα συμβεί κάτι. Και μετά ξεκίνησε ο φόβος. Και τέλειωσε τότε στο
4: πέρα. Τώρα βλέπεις έναν άνθρωπο να έχει ανάγκη και φοβάσαι να σταματήσει.
0: Φοβάσαι να σταματήσει. Ναι.
1: Εγώ πάντως, παιδιά, σταματάω.
0: Λοιπόν,
1: και πρόσφατα είχα σταματήσει. Έχω σταματήσει αρκετές φορές.
3: Νάνση, κακός. Συγγνώμη που το λέω.
1: Το ξέρω, αλλά θα σου πω κάτι. Είναι ένα στενό εκεί πέρα που είναι το στούντιο Κάπα, που πολλές φορές βλέπω παιδιά. Που είναι σκοτεινά, ρε παιδί μου. Και βλέπω παιδιά, κορίτσια, αγόρι, δεν έχει να λέει, που προσπαθούν να προχωρήσουν προς τα μέσα. Κάποιες φορές τους έχω πει, θέλει να σας πάω πιο κάτω, που είναι η στάση. Γιατί τα λυπάμαι, σκέφτομαι ότι θα ήταν το δικό μου το παιδί.
3: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Να ορίσετε λοιπόν, δες πως κολλάνε αυτές οι δύο μέρες, ας πούμε. Τώρα να μην τη σχολιάσουμε λίγο παραπέρα. Καθιερώθηκε πρώτος Εθνική ημέρα εξαφανισμένων παιδιών στην Αμερική με απόφαση του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν το 83. Μάλιστα. Η επιλογή σχετιζόταν με την εξαφάνιση του 79 ενός εξάχρονου, η οποία είχε συνταράξει στις ΗΠΑ. Και Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου επίσης σήμερα, παρακαλώ. Μεγάλες μέρες, είναι 25 Μαΐου. Η άνοιξη μας αφήνει σε πολύ λίγες ώρες, θα έλεγα, όχι ούτε καν μέρες.
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Ήταν 1977 που σαν σήμερα 25 Μαΐου κάνει πρεμιέρα η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων», της ελληνικής καταγωγής, σκηνοθέτη Τζορτζ Λούκας, παρακαλώ. Το 1980 η Καστοριά κατακτάει το κύπελλο Ελλάδος, νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Το θυμάμαι, μια μαύρη μέρα για εμάς τους Ηρακλειδείς τότε, αν και χαιρόμουν τα επόμενα χρόνια που το κέρδισε η Καστοριά, μια πολύ μεγάλη ομάδα επίσης. Μια ομάδα που δεν είχε να κάνει σχέση με πολύ μεγάλη, ήταν μια πόλη της χώρας που έπαιρνε ένα κύπελλο. Οπότε χαρήκαμε πάρα πολύ και γι' αυτό. Παρατήθηκε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας, θα ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα. Αυτό εγώ δεν το κατάλαβα. Προσπαθεί ο Τσίπρας να κάνει καινούριο κόμμα και παίρνει κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι κάνει ένα τεράστιο λάθος.
3: Να
0: μην πάρει πουθενά, ρε φίλε. Άμα θέλει να φτιάξει καινούριο κόμμα, να φτιάξει ένα καινούριο κόμμα με καινούριους ανθρώπους. Το να παίρνει από την δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ θα συμβούν όλα αυτά που δεν γουστάρει κάποιο, για ποιο λόγο δεν ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και έχασε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό πράγμα. Κανένα, τίποτα. Όποιος είναι αυτό, άμα θες κάτι καινούριο, μια φιλοσοφία. Άκουσε κόσμο να το συζητάει χθες και να έλεγε: σκεφτόμουν να λέει να ψηφίσω τον Τσίπρα, αλλά να μην έπαιρνα κανένα από το ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύοντας ότι έχει αλλάξει και ο ίδιος. Αν πάρει, λέει, ένα μεγάλο μέρος από το ΣΥΡΙΖΑ, τότε το ίδιο πράγμα είναι. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Δυστυχώς. Αυτό λένε αυτοί που περιμέναν από τον Τσίπρα έστω και τώρα να βρει κάτι καινούργιο. Δεν ξέρω. Του λέω τι ακούγεται στην πιάτσα.
3: Λοιπόν, όση ώρα μιλάς για την πιάτσα, εγώ έκανα μια μικρή έρευνα. Δεν έχει καμία σχέση ο Τζόρτζ Λούκας με τον συγχωρεμένο τον Πέτρο Λούκα.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι, ναι. Και δεν ξέρω αν είχαν και συγγένεια. Και πολύ καλά έκανες. Νίκο, θα ανεβοκατεβάζεις λίγο τη μουσική. Ευχαριστώ. Απορρίφθηκε η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι.
3: Και υποκλοπές και ο ΠΚΠ. Απορρίφθηκαν όλα αυτά. Τελειώσαμε αυτά. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Θέλω. Σε δημοπρασία το ιστορικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η πριγκίπισσα Νταϊάννα όταν εμφανίστηκε με το φόρεμα της εκδίκησης. Κυριάκος Πυρακάκης, ο μεγαλύτερος άμεσος κίνδυνος για την ευρωπαϊκή οικονομία είναι μια νέα ενεργειακή και πληθωριστική πίεση. Μάλιστα. Ζείτε στον παράδεισο η Βρετανίδα που μετακόμισε μόνιμα στη Λευκάδα με την οικογένειά της, εξηγεί γιατί επέλεξε την Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα και έχουμε και ένα πολύ δυσάρεστο νέο που είδαμε σήμερα πρωί-πρωί. Χαμήλωστε λίγο, χτύπω τα ακουστικά. Που έχει να κάνει με τη γογό μας Τροκώστα.
4: Τώρα, μα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Τη διάρκεια της νύχτας έγινε αυτό. Ναι. Και έβλεπα στο Μέγκα κάποια στιγμή και το πρωί που ανοίξαμε στην εκπομπή του. Αχ, κόλλησε το κεφάλι μου. Βοήθεια λίγο, Ρινάση.
1: Στο πρωινό Μέγκα. Εντάξει, πώς λέγεται. Ναι, Κοινωνία ώρα Μέγκα.
0: Κοινωνία ώρα Μέγκα που είναι ο Ιορδάνης και η Ανθή. Έβλεπα που παίξανε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχα κάνει στην Γογό πριν πολλά χρόνια που μιλούσαμε για αυτό το θέμα. Και λέω, παιδί μου, ότι αυτό το πλάσμα ήταν ένα πλάσμα γεμάτο φως που μια πολύ ωραία τύπησα. Ήμασταν και φίλοι. Δεν ήμασταν κολλητοί, αλλά ήμασταν φίλοι γιατί έχουμε περάσει τόσο ωραία χρόνια. Αυτά τα ωραία τα χρόνια. Ήταν έξω καρδιά, ήταν σπαθή γυναίκα που ό,τι ένιωθε το έλεγε, ήταν στην κάμερα, ήταν εκτός. Τώρα από αυτή την ιστορία μένουν πάρα πολλά και έναν πολύ μεγάλο αγώνα, γιατί από ό,τι θυμήθηκα στη συζήτηση, γιατί δεν τα ήξερα, είχε καρκίνο στο στήθος και έκανε έναν πολύ μεγάλο αγώνα για να βοηθήσει και πάρα πολλά κορίτσια και πάρα πολύ κόσμο από τότε. Οι πληροφορίες που έπαιρνε όλο αυτό το διάστημα ήταν ότι δεν πήγαινε καλά.
4: Χειροτερεύει η κατάσταση.
0: Γιατί χειροτερεύει. Επίσης μου λέγανε πάρα πολλοί κόσμος για την παρουσία του Τραϊανού Δέλα, του συζύγου της, δίπλα σε αυτό το πράγμα που λέει ήταν κάτι μυθικό. Δηλαδή, λέμε, η αλήθεια είναι ότι όταν είναι ο άνθρωπος εννοείται ότι είναι δίπλα, αλλά αυτό το εννοείται, ξέρετε, καμιά φορά επίσης δεν εννοείται. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, εννοώ. Έχουμε δει να συμβαίνουν σημεία και τάρατα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν εκεί με ψυχή και σώμα και μου λέγανε όλοι και κάποιοι φίλοι του που είχα συναντήσει σε ένα πλάνο πόσο πολύ αγωνίζεται για να γίνει καλά. Το λιγότερο, επειδή πραγματικά την έχω γνωρίσει προσωπικά και όχι μία φορά, πολλές φορές, εγώ μου καλό ταξίδι μέσα από την καρδιά μου, ειλικρινά είσαι, θυμάμαι αυτή το χαμόγελό σου, την ψυχή σου, την καρδιά σου, την ομορφιά σου. Πραγματικά δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ εμείς οι παλαιότεροι που ξέραμε πολλά πράγματα που μέσα από την καρδιά σου μας έκαναν χαρούμενους και ευτυχισμένους. Καλό ταξίδι και συλληπιτήρια στην οικογένεια και σε όλους τους φίλους. Ήταν ένα πολύ στενάχωρο νέο πρωί-πρωί για ξεκίνημα εβδομάδας.
1: Η αλήθεια είναι το περιμέναμε όμως, το περιμέναμε. Εδώ και μια εβδομάδα.
0: Εγώ πάντα πιστεύω σε ένα θαύμα, δεν περιμένω ποτέ τίποτα, αλλά όχι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν περιμένω κάτι τέτοιο. Πιστεύω πάντα σε ένα θαύμα.
1: Εγώ επειδή παρακολουθούσα την υγεία της Γογούς και μιλούσα και με τον Χάρη Σιαννίδη, ήταν μια κατάσταση η οποία νομίζω ήταν μια αναστρέψιμη. Αλλά αυτό, να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά της, να είναι από εκεί ψηλά και να τους προσέχει.

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε 24 λεπτά μετά από τις 7. Να πούμε και μια αναφορά, παιδιά. Effort Design είναι αυτός ο καναπές των 8.500 ευρώ, ρε παιδιά, που το λυμπίζομαι, να σας πω την αλήθεια τώρα. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να είναι ένα καναπές 8.500 ευρώ. Πώς μπορεί να είναι, ρε Παναγία, ένα καναπές 8.500 ευρώ. Δηλαδή, και με coffee table από πάνω έρχεται το Effort Design και σου λέει, ρε φίλε, πάρτε το ένα, πάρτε το άλλο, πάρτε το δώρο του καλοκαιριού, να κλείσουμε, να αποχαιρετήσουμε τη 14η σεζόν για να μπούμε στη 15η και να κλείσει αυτό το πράγμα υπέροχα. 8.500, δεν ξέρω εγώ, αυτοκίνητο κάνει 8.500. Τι αυτό, βάζει και βενζίνη σε αυτό το καναπέ, πας βόλτες, δεν ξέρω τι κάνεις. Αλλά είναι η Effort Design που ουσιαστικά δίνει ρέστα. Είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά. Μια μαγική κατάσταση τα παιδιά. Handmade, όλα είναι χειροποίητα για όλα τα βαλάντια, από μια καρέκλα μέχρι ένα κρεβάτι, ένα καναπέ. Πραγματικά βρείτε τους www.effortdesign.com. Ό,τι έχετε στο μυαλό σας, το φτιάχνουν και όσα χρήματα και αν έχετε θα σας βοηθήσουν για να κάνετε το όνειρο αυτό πραγματικότητα. Λοιπόν, παπάκι F, κάτω παύλα 4, κάτω παύλα Design για το Instagram να δείτε διάφορα πράγματα. Ελλάδα και Κύπρο, μοναδική εταιρεία. Επαγγελματικά θέλετε μαγαζιά, μπουζούκια, τι θέλετε να φτιάξετε, σπίτι, ό,τι θέλετε. Η Effort Design είναι εκεί, 6936 10 10 22 F και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση στις 3 Ιουλίου, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το 2012 στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Και γίνεται χαμός, αφού η ελληνική green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά, και γκαζόζα και green mojito και green pink grapefruit και βυσσινάδα και green κόλλα και green πορτοκαλάδα και green tonic και green σόδα. Ξεκόλα. Η green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, να πω σε αυτό το σημείο, καταρχάς, έφυγε ο Ακούς Γιώργο.
2: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
3: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Μερί, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Η ώρα Είναι 7 και 30 λεπτά.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
12: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
13: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
12: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
14: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
15: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
16: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
15: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
16: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
15: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
16: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
15: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
16: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
17: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
18: Μα δεν κάτσα, εγώ τα διάβασα.
0: Αν δώσει τα 5 χιλιάρια, πα μέχρι τη μέση και σε κλωτσάνε.
18: Τα όχι, ρε βλάκα. Περίμενε. Με τα 10 χιλιάρια έχει πακέτο, σε φωτογραφίζουν και όλα σαν να είσαι στάρ. Πα με λιμουζίνα, πα με ποτά με αυτά. Αλλά εγώ δεν θέλω, είμαι ταπεινό παιδί.
0: Μάλιστα.
18: Κατάλαβε.
0: Άρα λοιπόν, δηλαδή, με δώσει 5 χιλιάρια και φτάνει και ανέβηκε στη σκάλα την κόκκινη. Πού πα, οι άλλοι πάνε μέσα και του σινεμά, εσύ που πα.
18: Εγώ που πάνε πολύ, θα πάω κι εγώ από πίσω.
0: Α, και εσύ από πίσω.
18: Ναι, τι να κάνω.
0: Εγώ σε πιστεύω του λένε και θέλω πω είσαι κάτι να τώρα.

0: Πηγαίναμε σε διαφημίσεις, αλλά επειδή αυτή είναι Kylie Minogue και έπιασε χθες την Άνση λίγο πριν πάνω για ύπνο ότι έβλεπε Kylie Minogue το αφιέρωμα. Και η Kylie Minogue έχει περάσει και αυτή το πρόβλημα καρκίνο του μαστού και έκανε πολύ μεγάλο αγώνα.
1: Δύο φορές
0: και έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα που τα έχει καταφέρει και έχει στείλει ένα μήνυμα πάρα πολύ δύναμη. Και...
1: Πολύ ωραίο το, ωραίο. Το ντοκιμαντέρ, ναι. Στο Netflix είναι τρία επεισόδια. Η ζωή της Kylie Minogue. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Βλέπεις πάρα πολλά πράγματα πίσω από αυτό που φαντάζεσαι και νομίζω μια παρεξηγημένη προσωπικότητα ήταν η Kylie Minogue. Δέχτηκε πάρα πολύ bullying. Δεν την είναι όλα τόσο εύκολα πολλές φορές όπως τα φανταζόμαστε και νομίζουμε ότι όλα είναι στρωμένα για τους καλλιτέχνες αυτούς. Και πόσο μάλλον για ένα κορίτσι που ήρθε από την Αυστραλία που είχε ξεκινήσει και έπαιζε σε μια σειρά εκεί και είχε να αντιμετωπίσει όλο αυτό. Όλο αυτόν τον κόσμο, τον καινούριο που ανοιγόταν μπροστά της, δύσκολο πάρα πολύ. Τα κατάφερε όμως και έχει κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Νομίζω αξίζει να το δείτε.

0: ακούω.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία. Είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
3: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
4: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
5: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
6: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
5: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
7: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
15: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
16: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες, εξωτική.
15: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
14: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα, κιό, τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
15: Ορίστε!
14: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
17: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
19: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
20: Μορμάσε το Μάι.
21: Και ποιος είμαι ένα.
20: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Μπαίνουμε πλέον σε ρυθμούς καλοκαιριού, κυρίες και κύριοι, αφού σε λίγες ημέρες, σε λίγες ώρες δηλαδή, έρχεται το καλοκαίρι και τυπικά. Και κοιτάξτε να με φύγει γρήγορα, γιατί μας φεύγουν τα καλοκαίρια με αυτές τις λίγες μέρες άδειας που τις περιμένουμε όλοι πώς και πώς και έχουμε να αποδέσει τις ελπίδες μας εκεί. Πόσο λάθος είναι αυτό. Πρέπει να αλλάξουμε λογική ουσιαστικά και να ρουφήξουμε κάθε στιγμή καλοκαιριού.
1: Είναι λάθος,
0: ρε φίλε, γιατί μπορεί να περιμένεις όλο τον χρόνο, να πούμε 7 μέρες ή 10 μέρες που θα πας για διακοπές. Γιατί αν σου κάτσει και μια στραβή εκεί, όλο το χρόνο να πούμε τον έχασες περιμένοντας κάτι.
1: Γιατί να σου κάτσει στραβή.
0: Γιατί να σου κάτσει. Ναι, ναι, βέβαια, δεν κάθονται στραβές. Έχεις δίκιο.
1: Και δεν είναι μια εβδομάδα, 15 μέρες.
0: Αλήθεια. Κάνεις μεγάλο λάθος να πιστεύεις ότι όλοι μπορούν να πάρουν 15 Παναγία. Εσύ που έχεις να πούμε σπίτι στην Εκάλη, μπορείς να το κάνεις αυτό.
1: Πού έχουμε όλοι σπίτι στην Εκάλη, στην δροσιά μένω.
0: Δημιουργήσει εντυπώσει. Σιγά σιγά έτσι που πα τα κατεβεί. Θα δει. Εντάξει. Έρχεσαι στην παρέα μας.
1: Καλά, φέρ το 5.000 να παγώσει κάνες του χρόνου. Και
0: λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο για τους φακέλους. Να πάμε για 600 ευρώ, παιδιά.
1: Βρετός Βρετάκος.
0: Βρετός Βρετάκος.
1: Ένα ξέρω, τον είπα.
0: Λοιπόν, πάμε για φακέλους, παιδιά. Ορίστε. 600 ευρώ πρωί-πρωί, παρακαλώ, πάρτε τα.
2: Πούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ, για να ανοίξουμε λίγο το τηλέφωνο. Για πάμε λίγο να πάρουμε λίγο εδώ την κατάσταση. Καλημέρα! Πάμε ρε παιδιά να το πάρουμε το πρωί πρωί 600 ευρώ. Καλημέρα! Άντε ρε παιδιά, άντε ρε Νικολάκη, ψυχούλα μου. Μιλάτε λίγο!
4: Παρακαλώ!
0: Καλημέρα! Άλλαξε Νίκο, πάμε. Πάμε πρωί πρωί. Καλημέρα!
4: Καλημέρα, αφού δεν χτυπάει τώρα.
0: Καλημέρα! Γαμώ το και τόσες καλημέρες. Καλημέρα! Ούτε σε είσοδο ξενοδοχείου να δούλευα. Καλημέρα!
1: Άρα κάποιο δεν έχει το τηλέφωνο, δεν μπορεί να μην μιλάει κανείς.
0: Αυτό το πράγμα, ρε φίλε, τώρα τόσα χρόνια εδώ να μην αλλάξει μια
5: συσκευή. Ναι, τώρα αυτό έχει να κάνει με τη γραμμή, δεν έχει να κάνει με τη συσκευή.
4: Καλημέρα. Την πήρα τη γραμμή. Την έχω πάρει τη γραμμή.
0: Πάρε από εκεί, από το 2-11-7-0-7. Όχι, δεν θα γίνει. 2-11-7-0-7.
4: Ωραία, χτυπάει το 932.
0: Για πάρτε το. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε, πώς σας λένε?
6: Χρήστος.
0: Έλα Χρήστο μου, από πού τηλεφωνείς?
1: Τώρα χτυπάει και το άλλο.
6: Από τη δουλειά μου.
0: Από τη δουλειά σου, πολύ ωραία απάντηση. Και πού είναι η δουλειά σου, Χρήστο, σε ποια περιοχή?
6: Στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
5: Α,
0: τι έγινε?
5: Να σε ρωτήσω κάτι, γίνεται χαμός, γιατί λέει ότι 5 η ώρα βγήκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού.
6: Δεν ξέρω, μπάλα δεν παρακολουθώ. Δεν ξέρω τι έγινε.
0: Μπάσκετ, για μπάσκετ μιλάμε. Γι' αυτό
1: το μπάσκετ δεν έχει μπάλα.
0: Ναι, ρε φίλε, ο άνθρωπος μιλάει για μπάλα και ποδόσφαιρο εννοούσε γι' αυτό.
6: Αθλητικά μηδέν.
0: Λοιπόν, Χρήστο, κέρδισε Ολυμπιακό στο Ευρωπαϊκό. Απλά να το ξέρει εκεί στον Πειραιά που είσαι. Άμα σε ρωτήσει κανείς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Χρήστο, τα 600 ευρώ τα θέλει αυτά.
6: Τα θέλω.
0: Τα θέλει. Λοιπόν, άκουσε με. Ούφο, σουβλάκι, μουστάκι. Βούλες Αγγελάδα.
6: Τρία πρώτα
0: πώς τα είπες.
6: Μη συνεχίζεις.
0: Εντάξει Χρήστο μου, εντάξει εγώ.
1: Σε διακόψα.
4: Μη συνεχίζεις.
0: Είμαστε live στην κάμερα του Σφαίρα. Εδώ στο Instagram ανοίγω το σουβλάκι. Ορίζω το σουβλάκι. Έχει μέσα το νούμερο 6.
1: Άρα πάμε μόνο για 1-0.
0: Ανοίγω.
6: 1-0,
0: ναι. Ανοίγω το μουστάκι. Ορίστε το μουστάκι. Έχει μέσα το νούμερο 2.
1: 6 και 2, 8 καήκαμε.
0: Και ανοίγω και το ούφο, άλλο ένα 8. 6 και 2, 8 και 8, 16. Πες μου λίγο, Χρυστάρα. Έχεις
1: πάρει δώρα από την εκπομπή.
0: Έχεις παιδάκια.
6: Έχω 3, ναι.
1: Πόσο χρονών είναι?
0: Σταμάτε λίγο να το ρωτήσω.
6: Είναι 6 δημοτικού, δευτέρα γυμνασίου και το τρίτο έχει τελειώσει, πάει σπουδάζει.
0: Να σου πω, δύσκολα τα πράγματα, έτσι, με 3 παιδιά. Πεινάνε και τα παιδάκια σου? Πες πεινάνε και τα παιδάκια μου για δώρα, πες.
6: Είναι 3 αγόρια και 3 κορίτσια.
0: 6?
1: 6 παιδιά έχει.
0: Ναι.
6: Όχι, βρε, 3.
1: Α,
0: πράσινο. Τι να πει ο άνθρωπο.
6: Ξέρει,
0: σου λέει αυτού που πεινάνε τα παιδάκια μου, να πω 6 κιόλα για να του λυπήσω. Τι θέλει να σου δώσουμε, λέγε, θέλει χαρμάνι.
1: Θέλει μπλα μπλα τόι για το μικρό, θέλει χαρμάνι, τι θέλει.
6: Χαρμάνι για τη γυναίκα μου.
0: Χαρε, Χριστάρα. Γι' αυτό έκανε 3 παιδιά μαζί.
1: Χρήστο, στείλε μου στο Instagram Παναγή Τζορτζάτο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου. Μία δωρε επιταγή 50 ευρώ. Χαρμάνι Χέρεμ Beauty Bazaar. Να πα όποιο από κατάστημα θέλεις, να πάρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές, τα έχουν έτσι κι αλλιώς.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να στείλεις στο Instagram, πώς θα στείλει?
1: Του τάπα.
0: Α, του τάπα. Ναι. Άντε Χριστάρα μου, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, ρε φίλε.
6: Να πω πολλά. Κάτι γρηγόρη, ναι, που θέλω να το πω καιρό, αλλά δεν έβαλα γραμμή.
0: Βεβαίως.
6: Δουλεύω τρίτη δουλειά, γιατί κάνω 3 δουλειές, ως παρκαδόρος.
0: Μάλιστα.
6: Σε όποιο αυτοκίνητο μπαίνω.
0: Ναι.
6: Σφαίρα. Βάζω σφαίρα, να ξέρεις.
5: Μπράβο.
1: Α, εσύ βάζεις σφαίρα, όχι από μόνοι τους.
0: Να σε ρωτήσω. Να σε ρωτήσω σοβαρά. Έχεις πετύχει πολλά αυτοκίνητα που να έχουν σφαίρα από μόνα τους?
6: Όσες φορές πάω στον Γκάζι,
0: ναι,
6: έχουν το 89. 89 και 7 και 8 ξέρω είναι αυτό.
0: Αν
6: πάω σε event ή σε γάμο,
0: ναι,
6: πολύ λίγα έχουν σφαίρα. Οι περισσότεροι ειδήσεις ακούνε, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
0: Ειδήσεις, μάλιστα.
6: Αν είναι δυνατόν δηλαδή.
5: Καλά, εσύ κάνει τη δουλίτσα αυτή που ξέρεις.
6: Ξέρω.
1: Και παίρνει μια φορά το μήνα για χαρμάνι, τι να κάνουμε.
5: Δεν πειράζει, Χριστά, αρέσει να μας παίρνεις.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Γεια σου, Χριστό.
6: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τον καιρό, γιατί είναι στην ώρα του. Είναι ακριβώς 9 λεπτά πριν από τις 8 και αμέσως μετά να βάλουμε το τραγούδι αυτό για να πάμε και σε παιδικό τραγουδάκι. Άρα να προλάβουμε λίγο και τους χρόνους.
1: Οπότε. Μας πήγε ο Σάκης το πρωί εδώ με τον Νίκο 6,5 ώρα.
0: Έχει πάει στην Κίνα.
1: Ήταν στο Σινικό Τείχος.
0: Στο Σινικό Τείχος.
1: Τι ωραία, ναι.
0: Αλήθεια ήταν στο Σινικό Τείχος.
1: Δεν είναι Γρηγόρη, γιατί να μην είναι δηλαδή.
0: Βράσε τις βλακίες, μόλις έφτασε με το αεροπλάνο. Ποιος είναι ο Σινικοτήχος, πού προσγειώθηκε.
1: Μόλις λέει κατέβατα από το κατέβηκα από το Σινικοτήχος. Αυτό άκουσα, δεν είπε Νίκο.
2: Έτσι είπε.
3: Γιατί σκαρφάλωσε εκεί πάνω.
0: Ξέρω εγώ, για να.
2: Καθότανε, εγώ το είδα
0: κάτω. Για να δούμε τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό, παρακαλώ.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πολύ καλός ο καιρός σήμερα στην Αττική και θα παραμείνει έτσι τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, με ηλιοφάνεια και τα διαστήματα σχετικά δυνατούς βοριάδες στα ανατολικά στα 6 με 7 μποφόρ, χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς σήμερα, αλλά αυτή θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο μέχρι την Πέμπτη, δεν αποκλείεται, και κυρίως την Πέμπτη να έχουμε και 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Παρασκευή ενδέχεται να έχουμε αστάθεια με διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, και μικρή πτώση θερμοκρασίας. Πάντως από το Σάββατο ο καιρός θα ξαναβελθεί. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Να είστε όλες και όλοι καλά.
4: Σε ένα στέφανο του Μάη.
2: Με φώναξε κανείς.
4: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο Περά, παιδιά, εδώ πέρα που με αυτό το Σαββατοκύριακο πάλι έγινε ο πανικός με τα φρούτα, αυτά τα απίστευτα, τα viral φρούτα που έχει γίνει ένας πανικός μεγάλος και τα παιδιά έχουν κάνει μια καταπληκτική δουλειά και ο Αλέξανδρος και όλη η ομάδα. Είναι αυτά τα φρούτα, είναι και το Σαββατοκύριακο που φτιάχνει τα ειδικά γλυκά, είναι και το παγωτό που ξεκίνησε. Είναι μια μαγεία κυριολεκτικά όλο αυτό που συμβαίνει με το Περά. Πιείτε ένα καφεδάκι πρωί-πρωί, πηγαίνετε κιόλας μια βόλτα από εκεί να φάτε το πρωινό σας. Είναι μια μαγεία λόγω και του ότι έχει ένα τεράστιο πάρκινγκ και ότι μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας χωρίς να σας κορνάρει κανείς. Ο Περά έφυγε σε άλλη διάσταση του αγροπλαστείου που μπορούσε να πει κανείς ότι πραγματικά αργά και σταθερά ανεβαίνει εδώ και 3 χρόνια και έχει φτάσει κυριολεκτικά στην κορυφή ακόμα και για τους πιο δύσκολους γλυκατζίδες που τους πραγματικά αργά και σταθερά ανεβαίνει εδώ και 3 χρόνια και έχει φτάσει κυριολεκτικά στην κορυφή ακόμα και για τους πιο δύσκολους γλυκατζίδες που τους φαίνονται όλα.

0: ήδη με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα.
1: Σφαίρα 989.
2: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
3: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
2: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
2: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
4: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
3: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
4: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
3: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
4: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
8: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ barbecue. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
10: Στη high season, τρέχεις non-stop.
11: Παιδιά, την παραγγελία!
10: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
12: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου.
13: Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
14: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη
17: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
18: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
17: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
18: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
17: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
18: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
17: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
18: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
17: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
18: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
19: Ακούω σφαίρα.
20: Άκουσα πως όταν θύμισα να φέρεις το όνομά μου.
21: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.

0: σε λατρεύω.
1: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
0: Ξημερώνει, χρώμα γύρω μουσική.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά. Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
2: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στο Σφαίρα 989.

0: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
6: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
7: Για να δω.
8: Δίκιο είχες.
7: Αυτό θα πει ολικής.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
10: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
11: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
12: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
14: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
18: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
19: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
20: Hertz Leasing.
19: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
20: Hertz Leasing.
19: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
20: Hertz Leasing.
19: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
21: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
22: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
2: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
2: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές. Έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Μωρό μας εδώ, Μάη.
5: Και ποιος είμαι,
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: εδώ είμαστε 13 λεπτά μετά από τις 8.25 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με καιρό που από ό,τι φαίνεται θα κυλήσει καλά και κάτι σύννεφα που βλέπω να μαζεύονται. Θα ακούσουμε ξανά σαν κερνά του κάπου κατά τις 10 παρα 10. Για εσάς που ζητάτε δεύτερη φορά που δεν προλαβαίνετε στις 8 παρα 10. Έτσι κι αλλιώς είμαστε τετράωρη εκπομπή. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν γίνεται να ακούτε συνεχώς 4 ώρες συνέχεια ραδιόφωνο. Αν και υπάρχουν πάρα πολλοί φανατικοί που δεν το αλλάζουν και δεν κατεβαίνουν και από τα μάξη καμιά φορά μέχρι να τελειώσουμε. Τι γίνεται τώρα από τα μάξη όμως με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας?
1: Καλώς ήρθατε στο Βαράτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου Βαράτη.
1: Μερά αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Έλα, έλα πάνω που είσαι πάνω.
3: Βαλάντη.
4: Έλα, buenos días, buenos días. Τι κάνετε, καλά είστε. Τι κάνετε.
0: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Ολυμπιακός δεν είσαι.
4: Ευχαριστούμε. Όχι, εγώ είμαι Ρεάλ. Είμαι Ρεάλ και είμαι πολύ κουρασμένος και όλα τους πήγα με το λεωφορείο. Κάναμε 6 ώρες να πούμε, τους άφησα εκεί τώρα στα σπίτια, κουρασμένα ήταν τα παιδιά πολύ. Εντάξει, πήγαμε τουλάχιστον, φάγαμε λίγο. Έχει πίσω εκεί από τις σταυρομαχίες. Ξέρεις που είναι η παλιά η αρένα στη Μαδρίτη μέσα.
0: Πώς δεν ξέρω, πώς δεν ξέρω, έχω πάει.
4: Έχει από πίσω ένα παράωρο που κάνει τα καλύτερα μελέτη τα Ταύρου.
0: Α, φτάσατε Μαδρίτη.
4: Φτάσαμε Μαδρίτη, ναι, τώρα φάγαμε. Τώρα
0: στεναχωρημένα τα παιδιά.
4: Στεναχωρημένα ήταν πολύ. Δηλαδή και γι' αυτό του λέω τι να κάνω, τι να πώς να σας ευχαριστήσω. Μου λέει πάμε εκεί στο μαγαζάκι του Χουάν. Έχει αμελέτη τα Ταύρου, μου λέει κατευθείαν από τις σταυρομαχίες τρομερά. Πάω εκεί πέρα. Παραγγέλνουν όλοι από μια μερίδα, σκάνε κάτι αμελέτα με το συμπάθριο τόσα μεγάλα, έτσι τα πορτοκάλια.
5: Άντε ρε.
4: Μια σε σουπίτσα τα κάνει, τρομερό. Μου φέρνει εμένα ένα πιάτο, μια σούπα με κάτι μικρούλια μέσα τόσα δά.
5: Σαν του λέω τους,
4: ναι, σαν ρεβίθια, του λέω του Σκαριόλο. Ρε Σκαριόλο, του λέω εδώ μου είπατε έχει αμελέτα Ταύρου τρομερά από τις σταυρομαχίες δίπλα να πούμε φρεσκότατα. Εμένα γιατί μου είχε αυτό το πιάτο, μου λέει, Ερμάνο μου λέει, Ερμάνο. Δεν πεθαίνει πάντα ο Ταύρος.
0: Βέβαια, πεθαίνει και ο ταυρομάχος.
4: Τι να κάνω, μου είχε εμένα αυτό το πιάτο να μου τραγικό.
3: Ερμάνο.
4: Ερμάνο μου λέει, ναι, πακέτο. Λοιπόν, έχει πολλή κίνηση εθνική οδό έτσι από πάνω μέχρι κάτω χαμό. Πρέπει να είναι από τους εορτασμούς, γιατί έχει φτάσει κίνηση πραγματικά από τις Αγαρνές μέχρι που να σου πω λίγο πριν το, εκεί που είναι τα Βίλατζ, εκεί δεξιά.
3: Σίγουρα θα έχει κίνηση, γιατί τέρμα κάτω, ώρα πανικός, πήγανε οι παίκτες στο Ολυμπιακό.
4: Πέντε ώρα πήγανε, ναι, φύγανε μετά για δουλειά, κάτι τέτοια έμαθα. Έχει πολλή κίνηση και αττική οδό. Πιάνει από το που να σου πω από τα Νέα Λιώσα μέχρι το ύψος της Πεύκης. Εκεί είναι επιμένο όλο αυτό το ρεύμα. Λίγο κινησούλα τώρα στην Κηφισίας αρχίζει και πιάνει στον κατεβασμό και στη Μεσογείο ένα κομμάτι και στο Χαλάνδρη. Καλά είναι γενικά, μόνο η εθνική οδό μην πάτε καθόλου. Εντάξει. Και στον ανεβασμό έχει πρόβλημα.
5: Εντάξει, αυτά. Μου, φιλάκια, καλημέρα Βαλαντάκο, καλή εβδομάδα.
6: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μόνο δίχως χέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Αν σε ετοιμάζετε για τα ζώδια, σε λίγο έχουμε δίλημα ζωής που σπάει κόκαλα κυριολεκτικά, κυρίες και κύριοι. Τι να σας πω, το ένα πίσω από το άλλο γίνεται χαμός και φανταστείτε ότι μπαίνουμε και σε καλοκαιρινή περίοδο, έτσι. Δηλαδή, αρχίζουμε και τα.
1: Τελευταία εβδομάδα του Μαΐου είναι αυτή,
0: Και χάνουμε, ναι. Χάνουμε την ενέργειά μας.
1: Με το όστι είσαι καλά, μα είναι ξένα, τελειώνουμε.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Έφαγα γιαουρτάκι, έφαγα το.
1: Όχι, έφαγες γιαουρτάκι, μπανάνα, μέλι, κουλούρι, σε λίγο έφυγες.
0: Ναι, αυτό λέω, γιαούρτι, μπανάνα, αυτό. Και φαντάζομαι δεν έχω πια καφέ. Ζήτησε λίγο ένα σαντουιτσάκι, πήρα λίγο αγκουράκι, έφαγα και λίγο σαλαμάκι.
1: Μα
0: πήρα
1: για όνομα του Θεού,
0: μια πάρησα, είπα να τσιμπήσω λίγο.
2: Δεν πίνω.
0: Λοιπόν, Ανδριόπουλο, τώρα που είπα Παριζάκι και πήγε το μυαλό μας προς το κρέας, αυτός είναι ο Ανδριόπουλος που δίνει κάθε μέρα ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Και όταν λέμε κρέατα, δεν λέμε μικρό καλάθι. Έτσι, παιδιά, αυτό που λέμε κράτα μικρό καλάθι, όχι. 6 τεμάχια μπριζόλες, κόντρες χοιρινές. 1 κιλό κιμά. 20 καλαμάκια, πώς το λέτε εδώ στην Αθήνα. 20 σουβλάκια. Γεμάτο δηλαδή, έτσι να φτιάξει η μέρα, να φάει μια οικογένεια, να γουστάρει, να γλιτώσει και από τον οικονομικό προϋπολογισμό. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, αυτή είναι η οικογένεια Ανδριοπούλου. Αυτή η οικογένεια που πραγματικά θα βραβευτεί από αυτή την εκπομπή πολύ σύντομα στο πάρτι που πρώτο Θεός λέμε να κάνουμε μέσα στο Σεπτέμβρη, και σύντομα θα έχετε περισσότερες πληροφορίες για το καλό που κάνει σε τόσο κόσμο. Πραγματικά, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και κάρτα επιβράβευσης που βρίσκεται στα καταστήματα. Να θυμάστε επίσης ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Γέρακας, Περιστέρη, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Και βέβαια πηγαίνετε εκεί, πείτε τους κιόλας ότι είσαστε από το πρωινό. Πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ ωραία ομάδα στον Ανδριόπουλο.
3: Η αντίστροφη μέτρηση.
0: 69-36-10-10-22.
3: Πες τα μια φορά άλλα μαζεμένα.
0: Και όνομα τεπώνυμο. Τι να κάνω, άνθρωπος είμαι.
3: Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Στίχημαν ανακοινώνει λοιπόν με περηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στίχημαν προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, λοιπόν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου FIFA 2026-21+, παίξει υπεύθυνα.
4: Σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace, με το Feelings Tracker και το Guided Journals, έχουν όσα χρειάζεται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Ψάχνεις το ζαχώρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη. Διψάς, αλλά βαριέσαι να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαχώρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς και ποιος το ήπιε. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα με την φωνάρα του Νικουβέρτη. Ξεκινήσουμε με το καινούργιο του και μετά θα πάμε στα πιο παλιά. Είμαστε live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου, όπου να είναι.

καλημέρα που και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Αν ήσασταν στον Πειραιά και γυρνάτε τώρα στα σπίτια σας, στις δουλειές σας, σας καταλαβαίνω. Θα πω καλή ξεκούραση. Γιατί σίγουρα πάτε για ύπνο. Εσείς που γιορτάσατε. Την οικείο του Ολυμπιακού. Καλημέρα σε εσάς που πάτε στη δουλειά, σε εσάς που γυρνάτε από τη δουλειά, σε εσάς που είστε σπίτι, σε εσάς που είστε παντού σε όλο τον κόσμο και μας ακούτε.

0: τον θέλω.
1: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Παραμερίστε παλιές φιλοδοξίες που δεν σας επιτρέπουν να εξελιχθείτε και διεκδικήστε ό,τι πιστεύετε πως σας αξίζει χωρίς να χαρίζεστε σε ανθρώπους. Ελιχθείτε δυναμικά στον εργασιακό χώρο και φτάστε ακόμα πιο κοντά στους στόχους σας με απόλυτη επιτυχία.
0: Μέσα μου
1: δυναμικά σας θέλω να ελιχθείτε. Καλημέρα στον Αργυράκο μου.
0: Καρδιά.
1: Στην Άντια. Καλημέρα στη Λέσβο. Καλημέρα στο Στήρι. Και συνεχίζω με τους Σταύρους. Μην υποτιμάτε πρόσωπα που μπορούν να σας βοηθήσουν και εσείς οι ίδιοι τα εμπιστεύεστε. Θα δημιουργηθούν πολλά εμπόδια στα αισθηματικά, κοινωνικά και επιχειρηματικά σας σχέδια και μόνο με ψυχραιμία θα βρείτε τις σωστές διεξόδους για να προχωρήσετε. Θέλει ψυχραιμία αυτή η περίοδος. Τα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα διαβάζονται από 15 διαφορετικές συσκευές. Δεν έχει σημασία αν εσείς τα βλέπετε αδιάβαστα. Τα λέμε και τα ξαναλέμε κάθε μέρα. Όλα τα μηνύματα τα βλέπουμε. Δεν χρειάζεται να μπούμε μέσα, βλέπουμε τον αριθμό και το όνομα.
2: Γεια σας στο Εγάλεο και γεια σας στην Αμφιλοχία. Γεια σου Γιάννη.

0: Νησιάτιστα, καλημέρα στο Βόλο. Συνεχίζουμε τα διδυμάκια. Δώστε αρμοδιότητες και σε άλλους συνεργάτες σας και μην προσπαθείτε να τα κάνετε όλα μόνοι σας. Διατηρήστε την προσοχή σε συνδυασμό με την επιμέλεια της εργασίας σας για να μην εκτεθείτε σε αυτό το τομέα και στη συνέχεια γευτείτε αυτά που θέλετε εσείς πραγματικά.
1: Πώς να ζω, ό,τι αγαπώ, το έχεις κρύψει.
2: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
7: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο.
9: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
10: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
11: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
10: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
10: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
11: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
10: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
11: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
12: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
13: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
14: Γι' αυτό, σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
13: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
14: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
13: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
14: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
15: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
16: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
15: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
17: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
18: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
19: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
18: Φαίνεται.
19: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
18: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
19: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
18: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά, αν θέλουμε, μένουμε κιόλας.
19: Η φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
18: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
20: Η φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα, 1η Ιουνίου.
21: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
22: Νουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γενής.
21: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
22: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
21: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
22: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
21: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
22: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
23: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
24: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
25: Δυνατά.
24: Στοιχείο.
26: Το καλό μου εαυτό.
27: Καλό ή προς το κακό, εμένα πώς με βλέπεις, έχω αδυνατήσει καθόλου?
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά μπορεί να μπερδέψω κανέναν αριθμό, κανένα γράμμα. Ξανακοιτάω κανένα

0: με τους τοξότες πάμε σε αλλαγή. Εάν οι πιέσεις που θα δεχθείτε θα είναι πολλές και διαφορετικές, μην πάρετε αποφάσεις, αλλά περιμένετε να περάσει κάποιο διάστημα για να δραστηριοποιηθείτε. Στο μεταξύ, κάντε μια προεργασία στο σε εσωτερικό επίπεδο. Δείτε λίγο τι συμβαίνει μέσα σας. Καλημέρα στο Αγρίνιο.
1: Ούτε

0: εγώ, κύριο Σκαλιωδή.
1: Παρακαλώ.
0: Σήμερα θα τα αφιερώσω τα ζώδια στην Ειρήνη. Άμα. Βρήκα μία εγώ και Ειρήνη. Βελτιώνεται ο επαγγελματικός σας τομέας και θα σας προσφερθούν καινούργιες ευκαιρίες για να αναπτυχθείτε και να αναδυθείτε. Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει και διοχετεύστε τη με τον καλύτερο τρόπο στα εργασιακά της. Εκεί τι θέλουμε τη φαντασία της, τη φαντασία σας. Μπορεί ποτέ να μην στο πω, μπορεί να... Άλλο ένα τραγούδι έχω.
1: Yes.
0: Περνάω σιδεροχώς. Ασχοληθείτε με την εμφάνιση και τον εαυτό σας όσο μπορείτε περισσότερο. Ίσως το πεπρωμένο να δοκιμάζει την αντοχή ή τις επιθυμίες σας, αφού η επίτευξη αυτού που αγαπάτε ή που επιδιώκετε θα πετύχει, λέει. Που επιδιώκετε να πετύχετε θα σας ταλαιπωρήσει. Θα γίνει αυτό που θέλετε. Αλλά θα σας ταλαιπωρήσει. Δεν ήταν από μένα.
1: Α, ο Γιώργος είναι. Τρως, Γιώργο μου.
0: Του πέσε το πιάτο.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Μάριο.

ξαναρθείς. Είσαι τα όνειρά μου, κρυφή παρηγοριά μου, κοντά σου έμαθα να ζω. Γεια σου ρε Φελίσια. Και κλείνουμε. Κλείνουμε με τα ψαράκια. Ερευνήστε τα αληθινά σας συναισθήματα για να διώξετε μια και καλή ό,τι αντυχία από προβληματικές σχέσεις του παρελθόντος, μια που το άγχος και το στρες δεν ήταν ποτέ η καλύτερη σύμβουλη για θέματα αγάπης και έρωτα. Ποτέ δεν είναι καλή σύμβουλη. Περίεργα λίγο, περίεργη Δευτέρα, περίεργη μέρα, από τη μία χαρά, από τη μία λύπη. Για πολλά. Αλλά έτσι είναι η ζωή με τα πάνω της και τα κάτω της.

0: Έξι ώρα, καλό, δεν το πήρα χαμπάρι.
1: Κοίτα, να δεις που περνάει.
0: Πάμε σε ένα break, πολύ πολύ σύντομα κοντά σας.
2: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
3: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
4: 5050
5: 1471.
0: Ναι!
5: 12-12.
0: Μπράβο!
4: 19-40.
3: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μία ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
8: ο Δίας σε καλεί.
9: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Σφαίρα 102,2.
14: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
15: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
16: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodie.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησή σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις! ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
10: Το Σφαίρα password είναι 1, 9, 4, 0.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: 12 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2. Να είσαι εντονίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρη Αρναούτο.
0: Γιώργος Τιανός.
2: Τσόγκια για τσόγκια για να πάει. Πάμε να μιλήσει κινέζικα.
3: Νίκος Καλούδης.
0: Λοιπόν, μάτι εδώ είναι, παιδιά. Πού θα πάτε? Καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Σκόρδα.
0: Μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως brands όπως Look, Elgio, τα Μαραμπού και φυσικά τα μάτι με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39€. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40€. Ένα ζευγάρι ηλίου που κληρώνουμε κάθε Παρασκευή, Παναγίκη. Δεν ούτε καν είπε ποιο κέρδισε τα γυαλιά την Παρασκευή.
4: Αποκλείεται να μην το είπα.
0: Μίλανε στο μικρόφωνο, Παναγί μου, λίγο, σε παρακαλώ.
4: Αποκλείεται να μην το είπα, σου είπα.
0: Ωραία, 69-36-10-10-22,
4: γράψτε, για αυτό που λες.
0: Γράψτε μάτι και ονοματεπώνυμο, παρακαλώ, για τα γυαλιά ηλίου. Και φύγαμε για δίλημα ζωής.

0: προβληματισμένος σε βλέπω, γιατί έτσι?
1: Προβληματισμένος γιατί είναι ένα mail που είχε έρθει εδώ και καμιά δεκαριά μέρες και δεν το είχα... Όχι, δεν το κράταγα, δεν το είχα δώσει σημασία και το διάβασα. Είναι για ένα περιστατικό που έγινε πριν ακριβώς 15 μέρες εδώ στην Αθήνα, σε ένα γάμο. Και μας στέλνει...
0: Άντρας-γυναίκα ο γάμος.
1: Ναι, άντρας-γυναίκα ο γάμος. Και μας έστειλε μήνυμα η ξαδέρφη της Νύφης, που λέει, παιδιά, δεν μπορώ να σας πω πολλά ονόματα, θα σας πω μόνο ότι με λένε η Ιωάννα και ότι έχω πάθει σοκ. Είναι ξημερώματα Κυριακής που σας γράφω, γιατί φοβάμαι ότι θα το ξεχάσω ή ότι θα το αμελήσω. Σας παρακαλώ, πείτε το τη Δευτέρα. Έχουν περάσει βέβαια 2 Δευτέρες από τότε, Ιωάννα, δεν πειράζει.
0: Τι να κάνουμε τώρα, ζωντανή εκπομπή, μας συμβαίνουν αυτά.
1: Σωστά, αλλά λέει, αυτό που έπαθα, λέει, στο γάμο χθες πριν λίγες ώρες, είναι ένα πράγμα που θέλω να το μοιραστώ γιατί δεν ξέρω τι να κάνω. Η Ιωάννα μας ακούει συνέχεια, λέει ότι είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει, το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο και έτσι με τα ξένα τα δίκτυα που βάζετε. Μας αρέσει και πάρα πολύ όλο αυτό που συμβαίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε. Γεια την κοπέλα να πήρε ωραία λόγια, γιατί να μην πει.
2: Έχει μπλέξει άσχημα αυτή να μου.
1: Γιώργο, θες να σου πω κάτι, ρε φίλε? Κάνω τόσα χρόνια, 35 χρόνια τηλεόραση, ειλικρινά. Ακούω, δόξα τω Θεώ, έχω ακούσει όμορφα λόγια στη ζωή μου στην τηλεόραση. Αυτό που συμβαίνει και με το ραδιόφωνο, αδερφέ, πραγματικά το λέω. Δεν υπάρχει μέρος, καφέ, να μπω σε ταξί, να μιλήσω σε παρέες, να πάω βόλτα, να πάω στο γήπεδο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μιλάει για το πρωινό μας. Αλήθεια σου λέω.
2: Τα πρώτα χρόνια τι σας έλεγα που γύρναγα την Ελλάδα, που έκανα τα live όλα. Όπου και να πήγαινα μου λέγανε για το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
2: Ότι σας ακούμε στο ραδιόφωνο, κατριώνεσαι στο γέλιο κάθε πρωί.
1: Να πω ψέματα, ρε φίλε. Παναγή, δεν ξέρω να το ζεις και εσύ. Εγώ επειδή με ξέρουν τώρα και
2: λίγο. Παναγή, πού να το ζεις εκεί στην Εκάλη που είναι κλειδωμένος?
1: Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι αυτό που συμβαίνει, παιδιά, με το πρωινό του Σφαίρα. Αλήθεια το λέω. Είναι. Ξεπερνάει. Νίκο, μη σταμάτα μόνο με όλα τα γελάτε. Ξεπερνάει τη φαντασία ενός.
0: Είναι χάκες μου. Σοβαρά τώρα το λέω.
1: Ξεπερνάει τη φαντασία ενός μια λογική εκπομπή. Είναι μανία αυτό που συμβαίνει με το πρωινό. Γιατί δεν το βλέπει και
2: στο ξέρω.
0: Και για ραδιόφωνο. Δεν είναι τηλεόραση που έχει εικόνα.
1: Λοιπόν, τι έπαθε αυτή η κοπέλα, Ιωάννα?
0: Καταρχά, έχω γίνει διάσημο και στάρ μόνο από το ραδιόφωνο.
1: Ήμουνα στην τουαλέτα.
2: Είμαι ένα στάρ.
1: Συνεχίζω, Παναγή.
0: Έλα, Γρηγόρη μου.
1: Ήμουνα στην τουαλέτα, στο γάμο αυτό, στο.
0: Τη ξαδέλφη.
1: Τη ξαδέλφη. Τώρα το, δεν θυμάμαι που το έχω γράψει γιατί δεν το έχω κρατήσει το mail. Πε το μου, πώ λέγεται εκεί που γίνονται οι γάμοι?
0: Στο κτήμα.
1: Στο κτήμα.
0: Ωραία.
1: Στο κτήμα που ήμουνα. Ήμουνα στην τουαλέτα. Και επειδή είμαι και δυσκύλια, γράφει έτσι ακριβώς, ήμουνα πολύ ώρα μέσα στην τουαλέτα.
0: Ήθελε να κάνει κακά της.
1: Ναι, ρε Παναγιώτη, ήθελε να κάνει κακά της.
0: Καλά, και πήγε στον ξένο γάμο να χέσει.
1: Δεν θέλω να στα λέω τώρα αυτά, γιατί πήγε καλά.
3: Δεν θέλω να κάνω γάμο.
1: Λοιπόν,
0: το ζήτημα. Πήγε να χέσει τον ξένο γάμο.
1: Παναγιώτη, μίλα καλύτερα, ρε φλάκα. Τι θε να κάνει, άμα είσαι 6 ώρες εκεί πέρα, δεν μπορεί να σου έρθει δηλαδή. Δεν
0: καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, για να μην σε απολυλογώ.
2: Με αυτά που βγάζουν κάτι γελιστερές, κάτι τέτοια, κάτι αυτά.
4: Τι συμβαίνει στην τουαλέτα?
1: Για να μην σα τα απολυλογώ, είμαι στην τουαλέτα, κάθομαι περίπου 20 λεπτά, 25 λεπτά.
0: Αυτή ξεκο...
4: Εγώ τώρα να γράψω ότι είναι δυσκύλια.
1: Όχι,
4: δηλαδή.
1: Όχι, όχι, όχι. 20-25 λεπτά.
3: Καλά, κυρία.
1: Ρε, μην με αποσυντονίζετε να σα πω λίγο το δίλημα.
3: Δεν
1: τώρα εντάξει, τώρα. Σταμάτα τώρα. Δεν ξέρετε να έχετε μέτρο, ρε γάμο.
0: Καλά, είναι
1: αλήθεια, σα το λέω. Δεν έχετε μέτρο, δεν κάνω πλάκα.
0: Είναι γελί.
4: Γρηγόρη, εσύ μας λες τόσες λεπτομέρειες τώρα, καθόταν οι άλλοι μία ώρα στην τουαλέτα.
0: Τώρα που είναι δυσκύλια.
1: Μα έχει λόγο αυτό που θέλω να πω.
4: Ας μας πείτε στην τουαλέτα, δυσκύλια τώρα πρωί-πρωί.
1: Λοιπόν, και μπήκανε μέσα.
3: Θέλω να κάνω κακά, άνοιξε μου.
0: Τώρα θα μου το τζαντίσετε και θα έχει δίκιο.
1: Αυτός είναι ο
4: αγαπημένος.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό που μου κάνεις. Όχι, γιατί η αμετρόπια τη συχαίνομαι και δεν, δεν υπάρχει χειρότερο.
0: Εγώ τον Νίκο συχαίνομαι.
1: Το αστείο το λες μια φορά και μετά το τραβάς, χαλάει. Άμα το... Έτσι. Λοιπόν, επειδή λέμε και δίλημα ζωής και έχει ήδη πάει παραπέντε. Καθόμουν, λέει, μέσα στην τουαλέτα και κάποια στιγμή. Ρε, να σταμάτα τώρα, σοβαρά τώρα το κάνετε αυτό. Δεν μπορώ να το πω από το λίγο.
4: Μα μία ώρα μα το είπε, πήγαινε παρακάτω.
1: Και μπαίνει μέσα λοιπόν η Νύφη. Που είναι ξαδέρφη μου.
0: Ωραία.
1: Η Νύφη που είναι ξαδέρφη μου. Η πεθερά της ξαδέρφης μου που είναι η Νύφη. Η μαμά. Η μαμά του γαμπρού.
0: Η μαμά του γαμπρού.
1: Δεν είναι συμπεθέρα, ξαδέρφη της Νύφης είναι αυτή. Δεν έχει καμία σχέση. Και δεύτερη ξαδέρφη δεν είναι κάτι.
0: Άρα η μαμά του γαμπρού.
1: Η μαμά του γαμπρού με την κόρη της.
0: Οκ.
1: Δηλαδή με την αδερφή του γαμπρού.
0: Σωστά.
1: Και ενώ περνάνε 3-4 λεπτά.
0: Αυτή είναι από την Νύφη το σώμα.
1: Αυτή είναι από την Νύφη, ναι, είναι δεύτερη ξαδέρφη της Νύφης.
4: Συμπεθέρη θεωρείται, βέβαια.
1: Εντάξει, τώρα ξαδέρφη δεν ξέρω τι είναι μετά. Λοιπόν, μπήκε μέσα η μαμά του γαμπρού με την κόρη της. Και ενώ καταλαβαίνει, επειδή τους ακούει κιόλας ότι κάνουν, ναι, μπαίνω, κάνουν 5 λεπτά αυτές μέσα στην τουαλέτα.
2: Μπαίνουν μέσα... μικρές εκρήξεις.
1: Όχι, όχι, όχι. Μπαίνουν μέσα στην τουαλέτα 5 λεπτά η κάθε μία. Άρα νιώθουν ότι δεν μπήκε άλλος μέσα. Νιώθουν κάποια στιγμή ότι ήταν μόνες. Και λέει η πεθερά στην κόρη της.
0: Στην αδερφή του γαμπρού.
1: Κάτσε να τελειώσει ο γάμος και θα σου την κανονίσω εγώ αυτήν.
0: Την ύφη,
1: Την ύφη. Λέει αυτή, έλα ρε μαμά τώρα, αφού το ξέρεις ότι δεν γινόταν λίγο διαφορετικά, βρε κάτσε να τελειώσει ο γάμος να μην φανώ κακιά και θα δεις πόσο θα κρατήσει αυτός ο γάμος.
0: Α, τη σκρόφα.
1: Και εγώ αυτό το άκουσα, δεν το έχω πει στην ξαδέρφη μου.
0: Γιατί?
1: Δεν το έχω πει στην ξαδέρφη μου ακόμα, γιατί χέστηκε. Δεν θέλω να τις χαλάσω.
4: Το δίλημα της είναι να το πει.
1: Δεν θέλω να τις χαλάσω.
4: Το δίλημα της είναι αυτό.
1: Δεν θέλω να τις χαλάσω το όνειρο αυτό πράγμα που ζει εδώ και αυτές τις μέρες.
0: Η αλήθεια είναι ότι σε φυσικό παντρεμένο άνθρωπο δεν πειλέπεσαι.
1: Γιατί το ζήτημα είναι ότι έχω ζήσει τον μπάτσελο μαζί τους και όλα αυτά. Αυτή έστειλε το λίγες ώρες πριν στο γάμο. Και εννοεί ότι αυτό που ζούσε και τις προηγούμενες μέρες ήταν πολύ χαρούμενο ότι θα παντρευόταν. Λοιπόν, δεν θέλω να το χαλάσω. Αυτό τώρα το έχουν περάσει και 15 μέρες από τη μέρα εκείνη. Δεν ξέρω αν το έχει πει.
0: Okay.
1: Άρα ουσιαστικά αν μας ακούει, μας ρώτησε να το πω ή να μην το πω.
4: Ναι, καλέ, να το πει και τι έγινε.
0: Έλα, ρε,
4: ποιος ασχολείται με τη μάνα και την αδερφή και αυτό και.
1: Τι λες, ρε, να είσαι πλάκα μου κάνεις.
4: Μένουν,
1: αλήθεια,
4: τώρα,
1: δεν ξέρω κατά που μένουν οτιδήποτε άλλο, αλλά συγγνώμη, αν ακούγεται.
0: Εσύ θα το έλεγε στην ξαδέρφη σου, δηλαδή.
4: Ναι, καλέ, σιγά μου την δεκαετία.
0: Θα έλεγε ότι άκουσα την πεθερά σου με την αδελφή του γαμπρού να λένε
4: ναι,
0: αυτό.
4: Ναι, γιατί σίγουρα αυτή για να έχει πει αυτό θα έχει πει και άλλα. Σίγουρα θα την ξέρει.
1: Μήπω το παίζει. Ναι, αλλά μήπω το παίζει καλή και πέσει από τα σύννεφα, είναι έφυγε.
4: Και τι θα γίνει, θα τη κόψει
1: και δεν την πιστέψει.
4: Δεν πειράζει.
1: Γιώργο, τι λες εσύ.
2: Κοίταξε, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Το γεγονός ότι ήταν δυσκύλια και κάθεσε τόση ώρα και έπεσε πάνω σε τέτοια κουβέντα. Είναι αυτό που λέμε: αν έχει κόλλο, διάβαινε.
1: Έχει μείνει τώρα το κεφάλι του στη δυσκολία.
4: Και εμένα πιο πολύ απ' όλα με προβληματίζει γιατί αυτό το κορίτσι ήταν μισή ώρα στη τουαλέτα. Μήπως θα της προτείνουμε τίποτα να ξεκινήσει τα μάσκινα.
0: Πάντως, παιδιά, εδώ που τα λέμε βρωμόγρια τώρα η πεθερά,
1: ρε φίλε, ξέρεις πόσες το κάνουν αυτό.
0: Ξέρεις
1: πόσες το παίζουν καλά. Ξέρεις πόσες το παίζουν καλές από μπροστά και από πίσω δημιουργούν προβλήματα. Με και μάγια κάνουν.
2: Μα από πίσω επίση
0: παναθεμάσαι.
1: Το παίζουν καλές και από πίσω κάνουν τα πάντα για να χωρίσουν τα παιδιά του. Για να ανοίξω λίγο τηλεφωνικές γραμμές. 2-11-7-0-7.
0: Εγώ πάντως λέω να το πει.
1: 9-31.
4: Εγώ ναι, καλέ, να το πει.
1: Εγώ να το πει σου κάνουν τα πάντα για να χωρίσουν τα παιδιά τους. Για να ανοίξω λίγο τηλεφωνικές γραμμές. 2-11-7-0-7.
0: Εγώ πάντως λέω να το πει.
1: 9-31.
4: Εγώ λέω να το πει.

0: Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια Στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
2: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
3: Στο Casa di Bagno Showroom Στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
2: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
3: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
2: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Στοιχείο. Κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
8: Ακούω σφαίρα!
9: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
10: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφή,
11: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
10: Στα πικεφή, μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφή,
11: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
10: Στα πικεφή,
12: και στο κλειδί αντιγραφή.
10: Στα πικεφή.
12: Καταστήματα Πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
2: Πικεφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
13: Κατάστημα Πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
14: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
14: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
14: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
15: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
16: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
15: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
15: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
15: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δει.

0: Το όνομά μου. Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
1: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
1: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
2: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
3: Την Νικολούλη, άσε με μωρό να ψάξει να βρει τώρα. Σιγά, άλλη σκορδοκαίλα δεν είχε να ψάξει να βρει τι θα κάνει πεθερά στην ξαδέρφη. Σιγά. Μην πει τίποτα, να έχει το κεφαλάκι της ήσυχο.
4: Άρα Μιχάλη, εσύ τι, ποια είναι η άποψή σου?
5: Συγγνώμη, δεν είπα να μην το μάθει η κυρία που έκαιζε. Συγγνώμη. Η κυρία που καθόταν πολύ ωραία στην
3: Ελλάδα. Η δυσκύλια.
5: Να
3: την πούμε έτσι.
5: Μπράβο, η δυσκύλια. Να το πει στη νύφη και η νύφη να μεθοδεύσει και να ψάξει τι ετοιμάζει η πεθερά να τη. Για ποιο λόγο τη σκάβει το.
3: Ναι, μωρέ, εσύ όμως τώρα να σου πω κάτι. Μια μέρα μετά το γάμο τη βρωμίζει το κεφάλι τώρα, κατάλαβε τη νύφη.
6: Καλά, δεν είναι ανάγκη να το πει μετά το γάμο, το λέει πιο μετά.
3: Αυτό.
5: Τώρα ναι, είναι 15 μέρες μετά. Δεν ξέρουμε και όλα τι έχει κάνει, βέβαια.
4: Ναι, πάντως πιστεύω ότι.
5: 15 μέρες, ναι, να πει.
4: Πιστεύω ότι.
3: Παιδιά, μην ασχοληθεί. Αν είναι τέτοια πατσαβούρα η πεθερά που θέλει να της κάνει τη ζωή δύσκολη, θα, αργά ή γρήγορα θα το μάθει. Γιατί να ασχοληθεί η ξαδέλφη τώρα.
4: Γιατί θα τους έλεγε, θα την πει, γιατί δεν μου το πες τότε που έπρεπε να μου το πεις. Γιατί φαντάζομαι μπορεί να βλεθεί και μπλεγμένη μια μέρα η ξαδέρφη να πει: γιατί δεν μου το πες αυτό που
3: γιατί θα βρεθεί μπλεγμένη, θα ξεμάθει νύχτα ποτέ ότι άκουσε η ξαδέρφη.
4: Μπορεί μια μέρα να το πει ότι εγώ το άκουσα αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
5: Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά.
5: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Γρηγόρη, εσένα, πόσες περιπτώσεις πιστεύεις στην Ελλάδα, έτσι ένα στατιστικό, υπάρχουν τέτοιες πεθερές στους γάμους?
4: Ξέρω εγώ, ρε φίλε.
5: Και κλείνω εδώ.
4: Πάντως, να σου πω κάτι, Μιχάλη, θα σου πω κάτι, και αν και δεν τα πίστευα παλιά. Έχουν φτάσει σε σημείο κάποιοι, δηλαδή, να κάνουν μέχρι και μάγια, το πιστεύεις αυτό το πράγμα?
3: Καλά.
6: Σταμάτα, ρε Γρηγόρη.
4: Θέλω να πω δηλαδή ότι το μυαλό πολλών ανθρώπων είναι τόσο αρρωστημένο στο να πιστεύουν ότι μπορούν να χαλάσουν ένα ζευγάρι.
6: Πάντως,
4: βρίσκω μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων, θεωρούν, και ίσως είναι παλιά μυαλά, ότι πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά τους αυτό που θέλουν αυτοί. Και δεν το δέχονται όταν δεν κάνουν τα παιδιά τους αυτό που θέλαν αυτοί. Δεν το παίρνουν ποτέ σωστά απόφαση. Εμφανίζεται ένα εγγονάκι, εκεί λίγο το ξεχνάνε, αλλά μετά. Ξέρω αρρωστημένα μυαλά, δηλαδή, που δεν σταμάτησαν ποτέ να ελπίζουν ή να προσπαθούν να χωρίσουν ζευγάρια. Και όπως έχει γίνει εδώ, Μιχάλη, πάμε πολλές φορές, όλα αυτά τα χρόνια που συζητάμε, να έχουν βγει άνθρωποι που να είπαν: μας χώρισαν τα πεθερικά. Τα κατάφεραν, επηρέασαν τον έναν ή τον άλλον και τα κατάφεραν. Πάρα πολλοί κόσμοι στην Ελλάδα έχει χωρίσει από τα πεθερικά.
6: Ναι, αλλά όχι από μάγια.
4: Άντε πάλι. Βρε, λέω εγώ ότι φτάνουν μέχρι και εκεί, αυτό είπα. Δεν είπα ότι το κάνουν συνέχεια.
5: Ναι.
4: Μιχάλη μου, να είσαι καλά.
5: Καλημέρα.
4: Θα πάμε για ακόμα ένα τηλέφωνο, Νίκο. Ακόμα ένα τηλέφωνο, έτσι μου κάνει φοβερή εντύπωση γι' αυτό. Γιατί είδες, στην Ελλάδα έχουμε και αυτή την φάση του να το πω, να μην μπλέξω. Είναι το γνωστό που συμβαίνει μετά και στα πολύ πιο σοβαρά θέματα που ακούμε δίπλα μας και λες τώρα να το πω. Να μην... Έχουμε αυτή την αίσθηση το ότι θα μπλέξουμε αν πάμε να πούμε την αλήθεια. Καλημέρα.
7: Καλησπέρα.
4: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Μιλήστε!
7: Καλημέρα!
4: Γεια σας, κυρία μου, πείτε εσείς το δικό σας το.
7: Καλημέρα. Εγώ θα το έλεγα.
4: Θα το λέγατε.
7: Να δε έχει το νου τη. Να. Και να τη γίνει και τσιμπούρι λίγο. Ούτως ώστε να δείξει αύριο μεθαύριο στο.
3: Τσιμπούρι!
7: Ναι.
4: Ποιος να γίνει τσιμπούρι, σε ποιον?
7: Η νύφη.
4: Ναι.
7: Να πεθερά. Πάμε για καφέ, να πάμε από εδώ, να πάμε από εκεί. Ας να φανεί αυτή η κακιά στο τέλος, να αρνείται να της χαλάσει τα σχέδια.
6: Δες καλέ που θα βγαίνα και μαζί έτσι για καφέ, δες καλά.
7: Γιατί θα πάει κόντρα, το πάει κόντρα παραμύθι.
6: Σιγά που θα χαλάσω εγώ τη ζωή μου για να πηγαίνω κόντρα στους άλλους.
4: Πάντως, η αλήθεια είναι με τη δική σας, το όνομα, πώς είναι το όνομά σας?
7: Μαρία.
4: Μαρία, πόσο τσίκατο πιστεύεις ότι τα αγόρια, οι σημερινοί άντρες, μπορούν να φύγουν μακριά από τα θέλω της μητέρας τους?
7: Αν κρίνω από τον δικό μου, ένα... από τον δικό μου, ένα 70%.
4: 70. Άρα είναι καλό ποσοστό, πιστεύεις, είναι μικρό. Δηλαδή υπάρχει ένα 30% εκεί έξω που κάνουν αυτό που θέλει η μαμά τους ενδόμηχα. Δηλαδή ουσιαστικά, ακόμη και αν φανεί ότι δεν το κάνουν, στο τέλος επηρεάζονται τόσο πολύ που θα κάνουν το γάμο ή οτιδήποτε άλλο, θα τους το χαλάσει σε 3 χρόνια μέσα, ας πούμε.
7: Εντάξει, μπορεί, είσαι αναλόγως και το γιο βέβαια. Ναι. Εντάξει, τι να πω τώρα.
4: Επίσης, πόσο τα παιδιά επηρεάζονται, πολλά παιδιά επηρεάζονται από το να μην χάσουν τα κληρονομικά που θα τους αφήσουν οι γονείς τους, αν δεν ακολουθήσουν αυτά θέλω των γονιών τους, που ουσιαστικά πάει από το θα ακολουθήσεις τη δουλειά που θα σου πω, θα πάρεις τη γυναίκα που θα σου πω. Γιατί κοίταξε να δεις, εγώ αυτή την περιουσία που έχω δεν τη βλέπω να την παίρνεις εσύ, αν δεν κάνεις αυτά που θέλω, για να πάρεις αυτά που νομίζουμε ότι είναι το καλύτερο για σένα, βέβαια πάντα. Πάντα για το καλύτερο.
3: Και το κάνεις πολύ
4: όμως. Το κάνω.
3: Έλα, δεν γίνονται αυτά.
7: Με την ίδια πάντα θα
4: φύγουν. Αχ, μην το κάνεις αυτό το πράγμα.
7: Για τα μάγια και όλα αυτά.
3: Δηλαδή θα έρθει τώρα ο πατέρας και θα πεις το παιδί θα κάνεις ό,τι σου λέει, δεν σου αφήνω την περιουσία. Ναι. Δεν το έχω ακούσει ποτέ.
4: Το έχω ακούσει εγώ πάρα πολλοί κόσμος.
7: Αναλόγως το μαμάκι που έχει αναθρέψει από μικρό. Αναλόγως.
4: Πάρα πολλοί κόσμος. Και δεν το λέει έτσι. Ξέχασε μας εμάς. Κάνω ό,τι θέλεις. Αυτά δεν λέει όπως το λες. Υπάρχουν χιλιάδες φράσεις για να του πεις το άλλο αυτό που θέλεις. Λοιπόν, να πας στο καλό. Την επιλογή σου την έκανες. Εμάς μας ξεχνάς.
6: Κάτσε καλή, μιλάει η γυναίκα, δεν την
7: ακούω. Πάντως για τα μάγια που είπες πριν λίγο, εγώ συμφωνώ απόλυτα.
3: Άντε πάλι από εδώ με τα μαγιολίκια. Ναι, σταματήστε με τα μάγια πρωί.
4: Δεν ασχολείται πολλοί κόσμο με αυτές τις βλακίες.
6: Ποιος ασχολείται, εγώ στο περιβάλλον μου δεν ξέρω.
4: Άσε ρε Νάνση, τώρα στα χωριά γίνεται χαμός να πούμε.
6: Ποια χωριά!
8: Καλά, δεν θα το φωνάξει. Καταρχάς,
7: το διαφημίζουν πλέον και στα TikTok.
4: Μόνο στο TikTok, μωρέ. Γνωστές εφημερίδες βγάζανε, κάντε μάγια. Γνωστή εφημερίδα δεν είχε στο πρωτοσέλιδο, κάντε μάγια με γνωστή που έβγαινε στην τηλεόραση και έλεγε να φέρετε πίσω τον αγαπημένο σας. Με δουλεύει, δεν είναι τώρα. Πριν από μια 15ετία.
6: Πού τα θυμήθηκε τώρα, μια 15ετία.
4: Αλήθεια, γιατί σου μιλάω πριν από 250 χρόνια, ούτε στο μεσαίωνα. Τώρα σου είπα πριν από 10 χρόνια, 15. Δεν σου το είπα το 1500.
7: Η κακία έχει βαρέσει κόκκινο.
4: Αν έχει βαρέσει κόκκινο, κακία, η ζήλια, ο φθόνο, όλα. Φιλιά πολλά, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
3: Γεια, γεια. Άιτε πλάκα, έλα πρωί πρωί.
9: Για να δέσεις δυο να λύσεις. 5 τρίχες στο κεφάλι.
10: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
13: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
12: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
13: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
12: Θανάση, πες μου κι άλλα.
13: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
14: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
15: Σφαίρα 102.2.
16: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μη ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
9: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάη,
10: ας πιάσω τουλάχιστον πρωινό σφαίρα.
9: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, έχουμε και το σουφλέρι, παιδιά, εδώ που αρχίζει πλέον και το καλοκαιρινό. Παναγί, πρέπει να κάνουμε μια βόλτα πριν φύγει για σουφλέρι. Πριν φύγει, φίλε, για το καλοκαίρι. Πριν πας κάπου.
1: Α, νόμιζα ότι με διώχνει.
0: Όχι. Λοιπόν, είναι ο σουφλέρι King Size, παιδιά, για όλα τα νούμερα, αλλά όχι μόνο για. Θα μπορείτε να βρείτε και γενικά άνθρωποι που πηγαίνουν και με έτσι κανονικά κιλά, αλλά και με τα πάρα πολλά κιλά, μέχρι 180 κιλά, 190. Πάρα πολλοί κόσμοι έχει πάρα πολλά κιλά και νιώθει ότι δεν έχει ρούχα να φορέσει. King Size σουφλέρι, αποκλειστικές συνεργασίες, ξαναλέω, για μεγάλο νούμερα με Jack and Jones, Lee, Wrangler, Nautica, Tommy Hilfiger, Columbia, Lacoste και βέβαια επίσης για όλα τα βαλάντια από πόλο 25 με 30 ευρώ, τις έτσι 15 ευρώ, που κάμισε 30 ευρώ, τζιν με 40 ευρώ, μια καταπληκτική δουλειά που κάνει ο σουφλέρι και βέβαια θα βρείτε συγκλονιστικά ρούχα και μαγιό και μπουφανάκια καλοκαιρινά και εντάξει, οι άνθρωποι όλη αυτή την περίοδο με τα παραπάνω κιλά κυριολεκτικά μας σώζουνε. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, το τελευταίο μαγαζί που άνοιξε εκεί στο τέλος του μετρό, με το που βγαίνετε θα το δείτε. Επίσης είναι Εθνικής Αντιστάσεως 37 στον Πειραιά που γιορτάζει από χθες λόγω του Ολυμπιακού και Κολοκοτρώνη 13 στο Χαλάνδρι είναι τα μαγαζιά που θα πάτε να δείτε σουφλέρες. 6936-10-10-22 η κλήρωση που θα κάνουμε τέλος του μήνα.
2: Λοιπόν, υπάρχει ένας ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι αξέχαστο, lateagain.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για το χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Χειροποίη τα παπούτσια, απίστευτα κοσμήματα που θα σε εντυπωσιάσουν. lateagain.gr. Αν θέλεις να κερδίσεις μια διορυπηταγή αξίας 50 ευρώ, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας lateagain και το όνομα τεπώνυμό σου.
3: Εδώ είναι το Pizza Bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει εγώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, πώς σας λένε?
5: Δήμητρα.
0: Γεια σου Δήμητρα μου, πού τηλεφωνείς?
2: Δήμητρα Πελατάκη ή όχι?
5: Ναι, έχω ξαναπαίξει.
0: Και έχεις κερδίσει?
5: Φακέλους.
0: Φακέλους, όχι Pizza Bomb,
5: Όχι.
0: Μάλιστα, από πού τηλεφωνείς?
5: Αργυρούπολη.
0: Α, Silver City, τέλεια. Όχι, Silver, Αργυρό, όχι, είναι Silver, είναι το ασήμι. Αργυρός, πώς είναι Αργυρός στα αγγλικά?
2: Δεν ξέρω.
6: Αργυρός.
2: Έτσι, είναι Αργυρός.
0: Μάλιστα, Αργυρός, τέλεια.
1: Νομίζετε ότι είστε αστείμ όλα αυτά που λέτε.
2: Μα πρέπει να έχουμε ένα λεξικό, λες και μας μάθανε στα αγγλικά.
0: Πρέπει να σας μάθω λίγα αγγλικά πάντως, να τελειώνουμε λίγο κάποια στιγμή. Μην γελάς, πλάκα, μην γελάς. Λοιπόν, είσαι έτοιμη, Αργυρό? Αργυρό, λέω, Δήμητρα.
5: Εντάξει.
0: Σε τρία, σε δύο, σε ένα, Παναγί.
1: Μπίτε μπομ, παίζουμε.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 10 ευρώ. 20. 30. 60 ευρώ. 61. 62. 63. 64. 65. 86 ευρώ. 87. 88. 99.
5: Stop.
0: 99. Stop.
1: Δεν τ' άφηνες να πάει 100 και εσύ πια, ρε παιδάκι.
2: Πού να ξέρει
1: μου
2: το κορίτσι.
1: Να είναι στρογγυλό.
0: Για να δούμε μέχρι πού θα φτάνε.
1: Έκανες καλά ή δεν
2: έκανες? Silver πάντως λέει ότι είναι.
1: Πάλι καλά που δεν τ' άφησες να πάει 100.
0: Πόπο Δήμητρα τυχερή. Πόπο Δήμητρα τυχερή. Πόπο Δήμητρα τυχερή.
1: Έλα, το είπαμε.
0: Πόπο Δήμητρα τυχερή. Για ένα δευτερόλεπτο. Παρακαλώ, μιλάς με Παναγή να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα. 99 ευρώ. Πρόσεχε πώς θα τα ξοδέψεις. Πρόσεχε.

0: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε, έχουμε και το ψυγείο γεμάτο τυριά από το Βαλμά. Είναι αυτό το ψυγείο που περιέχει φέτα, κοφινάκι, γραβιέρα, κεφαλοτήρι Βαλμάς. Ευτυχώς που στην Ελλάδα υπάρχει ο Βαλμάς. Ευτυχώς που τρώμε φέτα. Και ευτυχώς που θα πάει και σε όλη την Ελλάδα. Με μικρές ποσότητες, αλλά ευτυχώς ευχαριστούμε το Θεό πραγματικά εμάς που μας αρέσει το καλό φαγητό, που έχουμε αυτό το υγιεινό, υπέροχο τυρί φέτα. Λυπάμαι που στεναχωρώ κάποιους που ξέρουν πολύ καλά τι λέω. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι λέω και κάθε φορά που το λέω στεναχωριούνται κάποιοι, αλλά ξέρουν πολύ καλά τι λέμε. 70% πρόβιο, 30% γίδινο, χρόνος ορίμασης 3 μήνες. Το γάλα προέρχεται από 7 νομούς, ζώνη γάλακτος, στην ορεινή Χαλκιδική. Η εταιρεία Βαλμάς 60 χρόνια σαρώνει στη Βόρεια Ελλάδα, αποφάσισε να κατεβεί στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι δικαίωμα της Ελλάδας να έχει την καλύτερη φέτα. Και μπορείτε να πάρετε να την αναλύσετε όλοι. Πάρτε την σε όποιο χημείο θέλετε να καταλάβετε τι σημαίνει αυτή η φέτα και για ποιο λόγο μιλάω έτσι. Πρέπει να ανοίξουμε, ξαναλέω, την κουβέντα πολύ σοβαρά κάποια στιγμή. Και το κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Μιλάμε τώρα για σοβαρά πράγματα, για σοβαρές καταστάσεις, ωραίες, αυτές που πρέπει η Ελλάδα να έχει, φέτα. Και όχι... πότε θα ανοίξει το στόμα... 69-36-10-10-22. Γράψτε Βαλμάς ονοματεπώνυμο για το ψυγείο της Παρασκευής. Λοιπόν, φύγαμε.
1: Πού πάμε.
0: Πάμε εκεί που δεν είναι έτοιμος ο Νίκος.
2: Παιδιά, για το τραγούδι δεν πάμε. Σφαίρα Voice. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν αυτό το mail που λέει: «Είμαι ο Μάκης Σουριάς, συνθέτης και στιχουργιών των τραγουδιών μας. Είμαι 56 ετών και ξεκίνησα να ξανασχολούμαι με τη μουσική πριν 7 χρόνια, ακούγοντας το γιο μου να τραγουδά σε εφηβική ηλικία. Η ιδέα να αγοράσω μια κιθάρα, να θυμηθώ τα νιάτα μου και να περνάμε δημιουργικό χρόνο με το παιδί μου κατέληξε στο παρακάτω. Ουσιαστικά ξύπνησε μέσα μου κάτι που δεν γνώριζα ότι υπάρχει. Είμαστε μια μουσική οικογένεια με τη δική μας μουσική και στίχους που ερμηνεύονται τα τραγούδια από την ίδια την οικογένειά μας». Τι ωραίο που είναι αυτό. Από τα παιδιά λοιπόν και τη σύζυγό του. Το τραγούδι «Φίλος» από τα παλιά είναι ένα προσωπικό βίωμα που...
3: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
4: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
5: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
4: Φαίνεται.
5: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
4: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
5: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
4: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
5: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
4: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
6: Η Φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα, 1η Ιουνίου.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
8: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
9: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Μέρι, Δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
12: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
11: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
13: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
15: Στοιχείο κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
16: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
17: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
16: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
18: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
16: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
18: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
16: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
18: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
16: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
18: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Σφαίρα 102,2. Για τυχείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
2: Μπορούμε να κάνουμε τεράστια διαφορά για το περιβάλλον και όμως μπορούμε να την κάνουμε. Και θέλω να σας πω τα 4 βήματα που ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας, τους μπλε κάδους και τους μπλε κόδωνες. Διαχωρίζουμε πρώτον καθημερινά συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκό σίδερο από τα υπόλοιπα σκουπίδια. Δεύτερον, αδειάζουμε τις συσκευασίες από τυχόν υπολείμματα, δεν τις δίνουμε γεμάτες. Τρίτον, διπλώνουμε τις μεγάλες χάρτινες συσκευασίες, δεν τις αφήνουμε να έχουν ένα τεράστιο όγκο. Και τέταρτον, πετάμε τα υλικά συσκευασίας χύμα στους μπλε κάδους και όχι μέσα σε δεμένη σακούλα. Και δεν ξεχνάμε, δεν πετάμε ποτέ σκουπίδια στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Τουλάχιστον αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, μην δημιουργούμε και πρόβλημα. Φυσικά με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση, είναι στάση ζωής.
0: Μάλιστα, και διαβάζω εδώ, παιδιά, γίνεται χαμός με όλα αυτά τα προϊόντα κάναβης που έχουν βγει, τα έχει παρατηρήσει
22: πάνω. Αποσύρονται, λέει, όλα μαζεύονται.
0: Τι λες,
22: έτσι διάβασα.
0: Αλήθεια. Ναι, εγώ διάβασα ότι βγήκανε προφυλακτικά κάναβης. Δεν κάνω πλάκα.
22: Κοροϊδεύεις τώρα.
0: Όχι, αλήθεια, προφυλακτικά κάναβης.
22: Και τι σου κάνουν αυτά.
0: Ξέρω τι σου κάνουν, προφυλακτικά κάναβης. Ξέρεις τώρα τον φοβερό, να δεις Έλληνα γελάει,
22: ναι,
0: να μην ξέρεις αν την άκουσε ή άμα γελάει για το πουλί σου. Σύνελθε!
19: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
23: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο.

0: Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
3: Έφτασε ξανά.
2: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
3: Γκολ στη Βουδαπέστη.
2: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
3: Σκορ στη Λειψία.
2: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
3: Επί δύο.
4: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
6: Σφαίρα 102.2.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η φύ.
9: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
16: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
15: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
19: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
1: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μωρό μας εδώ, Μάη.
6: Και ποιος είμαι ένα.
5: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, πάμε για φακέλους. Ακόμη μία έτσι δόση να πάρουμε. Μήπως κερδίσει κάποιος, έτσι ξεκινούμε εβδομάδες. Αλλά 600 ευρώ. Για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. 2-11-7-0-7-9-31.
1: Για να δούμε. 600 ευρώ.
0: 600 ρε φίλε.
1: Γιατί ποια διαφορά του 500 από το 600?
0: 100 ευρώ παραπάνω.
1: Ναι, αλλά γιατί σε ενοχλεί να πεις 500?
0: Δεν ξέρω, το 500 μου φαίνεται ρε φίλε.
1: Τι σου φαίνεται, αυτό πες μου, έλα πες μου τι σου φαίνεται.
0: Δεν ξέρω, 600.
1: Ρε παιδί μου, κάτσε το 500.
0: Σε παρακαλώ ρε Νίκο μου.
1: Εξήγησε, έλα ρε φίλε. Πρόβλημα έχεις με τον...
0: Βάλε το σήμα να παίξει ο
1: κόσμος. Αν σου λέγα 400 ευρώ.
0: 400?
1: Ναι.
0: 600.
2: Πούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, 2-11. Προλαβαίνετε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε, το όνομά σας.
4: Παντελής λέγομαι.
0: Έλα Παντελή μου, πάρε 600 ευρώ να φτιάξουμε το...
1: Παντελή,
0: αλήθεια,
1: πελατάκι
0: Παντελή.
4: Πελατάκι.
0: Ρε παιδιά εκεί πέρα έξω, αφού είσαστε χιλιάδες οι ακροατές πραγματικά, πάρτε και εσείς τηλέφωνο, δεν ξέρετε τι σφακέλους να πάρετε. Δεν πελάτες, δηλαδή, πώς είπαμε, Παντελή, πώς, τι έχεις πάρει ξανά?
4: Έχω πάρει Χαρμάνι και μπλα τόις και μία φορά τον Μπομ. Αλλά πολύ καιρό πει.
1: Όλα δηλαδή.
0: Όχι,
1: ένα
0: εντάξει,
1: του μήνε αυτό πέρα.
0: Σιγά μου, ρε και σιγά μου.
4: Παντελή. Είναι απίκη Μαρία δηλαδή.
0: Έχεις παιδιά, Παντελή.
4: Μάλιστα.
1: Να τρώμε μεσημεριανό κάθε μέρα, τι ήθελε.
0: Να ρωτήσω λίγο. Εμείς τρέφουμε τις οικογένειές σας. Λοιπόν, Παντελή.
4: Είναι απίκη Μαρία.
0: Άση Μαρία, δεν έχει κερδίσει τίποτα καημένη όμως αυτή.
5: Με τη Μαρία βρίσκεστε, πίνετε καφέ.
0: Είσαστε ομάδα, ε. Παντελή, ποια περιοχή τηλεφωνεί?
4: Με τον Ιορδάνη βρίσκομαι.
0: Α, ναι, Ιορδάνη, Τζόρνταν εδώ.
4: Είναι γνωστός. Και αυτός ο πελάτης.
0: Πελάτης, ναι. Λοιπόν, από πού παίρνεις τηλέφωνο, Παντελή?
1: Σύλλογο.
4: Από τη Λιφάδα.
1: Κάντε σύλλογο. Ναι. Σύλλογος πελατών.
0: Σύλλογος πελατών πρωινού σφαίρα. Πώς θα λεγόταν, Σύλλογος πελατών πρωινού SPS. Λοιπόν, βούλες, αγελάδα, ροζ, λουλούδι, μουστάκι, στόχο, σουβλάκι, UFO, κεραυνός. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άδεισμα 7, 600 ευρώ.
4: Θα πούμε το ροζ.
0: Το ροζ.
4: Το λουλούδι.
0: Θα
4: πούμε και την Αγελάδα.
0: Δίπλα ήταν αυτά. Για να δούμε, είμαστε live εδώ στο πρωινό του Σφαίρα στο Instagram. Πω φίλε, έχεις πολλές πιθανότητες να κερδίσεις, να ξέρεις, ε. Ανοίγω το ροζ φάκελο και έχει μέσα το 0. Αυτό σημαίνει ότι οι συνδυασμοί είναι πάρα μα πάρα πολύ. Ανοίγω το λουλούδι μπροστά στην κάμερα και έχει μέσα το 5. Να και το φάκελο να δουν το είναι το λουλούδι. Αν στην Αγελάδα έχει το 2, πήρες 600 ευρώ. Και στην Αγελάδα μέσα έχει το 3, ρε φίλε.
1: Είδα την καμπύλη επάνω και λέω να το φάκελο.
0: Άλλος δεν ήθελε. Αν τα τάλαζες, ποιο θα έπαιρνες φίλε?
4: Το μουστάκι.
0: Το μουστάκι, όχι, στο στόχο ήταν το 2. Το βλέπω τώρα εδώ. Φιλάκια πολλά, ξαναπροσπάθησε Παντέλο, προσπάθησε φίλε, μην σταματάς.
1: Όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Έχω και τη Χρύσα στη γραμματεία που μου λέει πάλι αυτός κέρδισε.
0: Τι να κάνουμε, πες Χρύσα μου.

0: Μάλιστα, λοιπόν, βλέπουμε συνεχώς εδώ πέρα τη γογό, τη μαστροκόστα, την κοπέλα που την έχουν έτσι όλοι, τα διαβάζουν επαναλήψεις.
1: Τι φωτεινό, τι λαμπερό, ναι, κορίτσι.
0: Από αυτό, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι έφυγε αυτό το κορίτσι. Βέβαια, έχουμε πάρα πολύ καιρό να το δούμε, αλλά να το συναντούσαμε, αλλά μέσα. Στεναχωριά μας, είναι μια είδηση που μας, μέσα σε όλο αυτό το πράγμα μας έχει στεναχωρήσει πολύ. Ξαναλέμε συλληπιτήρια σε όλους τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Πάμε, Παναγία.
2: Λοιπόν, το 2012, παιδιά, κάπου στην Ορεστιάδα, λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική Green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά, την Green κόλλα, Green κόλλα χωρίς καφέινη, Green πορτοκαλάδα, Green pink grapefruit, Green rose ginger lime. Ξεκόλλα. Η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Λοιπόν, η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και κέρδος στο τσαπάκι σου.
2: Μην ξεχνάτε ότι την Παρασκευή κληρώνουμε Venturi Sphere. Ακόμη ένας νικητής και νομίζω ότι θα είναι ο τελευταίος. Ένας νικητής που θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα με αυτοκίνητο για Ιταλία. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνει στην καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Venturisferis.com για να μάθεις πολλά πολλά περισσότερα.
0: Λοιπόν,
2: εγώ δεν μου είπες να διαβάσω το δικό μου email.
0: Όχι, γιατί είχα εγώ. Δεν μου το πω αυτό, γιατί είχα εγώ δίλημα.
2: Έλα, ρε,
0: λοιπόν, το δίλημα ζωής αυτό το άφησα και για το τέλος, γιατί είναι μικρό, αλλά είναι μικρό και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.
3: Ακούσουμε,
0: για να
3: μην σας
0: τα πω λόγο. Είναι ένα ζευγάρι. Είναι ο Γιάννης μαζί με τη Χαρίκλια.
2: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια.
0: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια. Και παιδιά, ενώ ξεκίνησε για πλάκα, είμαστε 2 χρόνια ζευγάρι. Δεν είμαστε παντρεμένοι. Έχουμε δεσμό. Σχεδόν θα πηγαίναμε για γάμο και σκεφτόμαστε να πάμε. Αλλά παιδιά, αυτό που συμβαίνει με τη Χαρίκλια, γιατί το στέλνει ο Γιάννης στο email, είναι κάτι, ρε παιδιά, που πραγματικά, ενώ θα μπορούσατε να γελάσετε, θα μπορείτε να μου πείτε βλάκα, θα μπορείτε να μου πείτε τα ανόητο, πείτε μου ό,τι θέλετε.
2: Όχι, γιατί Γιάννη το λες αυτό?
0: Πέρα του, γιατί
3: κάτσε έγραψε, να μας πει, μπορεί να το πούμε.
0: Έγραψε και πάρα πολύ καλά λόγια για την εκπομπή. Παιδιά, λέει, είσαι πολλά χρόνια στην Αμερική. Θεωρώ ότι το πρωινό του Σφαίρα είναι αμερικάνικο ραδιόφωνο και σας ευχαριστώ που με κάνετε και νιώθω ωραία και στην πατρίδα μου. Καταρχάς, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πιστεύω και εγώ αυτό και ας ακούγεται εγωιστικό. Έχουμε κάνει συγκλονιστική δουλειά σε αυτό το πρωινό. Έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά για να είμαστε και εκεί που είμαστε και μας έχουν κατακλέψει, πρέπει να το ομολογήσω. Αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον εύχομαι να κλέβουν τα καλά. Γιατί δεν πάνε να κλέβουν τα καλά, πάνε να κλέβουν τα κακά. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, τα κακά. Αυτά που δεν ίσως έπρεπε να κλέβουν. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε παρακάτω. Παίζουν μπιρίμπα κάθε βράδυ με ένα άλλο ζευγάρι από την πολυκατοικία. Με τη Χαρίκλια. Mm-hmm. Έτσι.
2: Ετών, Γρηγόρη, ξέρουμε.
0: Όχι, δεν μου γράψαν τίποτα.
2: Okay.
0: Για να μην σας τα πω λόγο, δεν είναι μόνο η μπιρίμπα. Ό,τι παιχνίδι και να παίξω με τη Χαρίκλια, καταλήγουμε σε καυγά. Και όταν λέμε καυγά, δεν κοιμόμαστε μαζί το βράδυ. Το κρατάει.
4: Το
0: κρατάω με την κοπέλα του. 2 χρόνια, δεν είναι παντρεμένη. Και αυτό το πράγμα με έχει κάνει να σκέφτομαι ότι μήπως δεν πρέπει να προχωρήσω. Μήπως δεν πρέπει να παντρευτούμε.
2: Μα δεν πρέπει.
0: Περίμενε, μωρέ Παναγή, περίμενε λίγο ένα λεπτό.
2: Δεν πρέπει, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά που παίζουμε ένα παιχνίδι, δεν μιλάμε. Φτάνουμε στο σημείο, δηλαδή ο εγωισμός της, που και εγώ επειδή τη βλέπω έτσι που κάνει τόσο, είναι τόσο εγωίστρια και δεν θέλει να χάσει, μετά τσατίζομαι κι εγώ και με πιάνει και εμένα.
2: Παιδιά.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε κάτι από τάβλη μέχρι οτιδήποτε άλλο που να μην φτάσουμε σε σημείο βρισίματος. Βρίζουμε όλα στον άλλον.
2: Στο σεξ τα βρίσκουν, ναι.
0: Δεν γράφει τέτοια πράγματα, μόνο η Παναγία τώρα.
3: Ναι, στο σεξ τα βρίσκουν. Ρωτάς τώρα πολλές λεπτομέρειες,
0: Παναγία. Το παιδί γράφει για το λόγο το ότι κάθε φορά που παίζουν κάτι, το καταλήγουν σε καυγά μεγάλο, μερικό.
2: Ωραία, εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι μονόδρομος.
3: Να του προτείνουμε να μάθει μπιρίμπα για να μην τσακώνονται.
0: Τώρα εντάξει, τώρα εσείς λέτε βλακίες.
2: Όχι, εγώ δεν λέω βλακίες.
0: Εδώ δείχνει χαρακτήρα τώρα ο ένας με τον άλλον.
2: Αύριο μεθαύριο αυτό θα γίνει και με άλλα θέματα. Πού να έρθει και μια διαφωνία για το παιδί, πού να έρθει και μια διαφωνία για το γάμο, πού να έρθει και μια διαφωνία για τα οικονομικά.
0: 2 χρόνια σου λέω.
2: Δεν είναι έτσι.
4: 2 χρόνια μαζί, ρε.
2: Αναχωρήσουνε.
1: Γιατί να χωρίσουν, δύο χρόνια μαζί σου λέει είναι.
4: Να χωρίσουνε.
1: Ρε, τι δεν ακούς, δύο χρόνια μαζί σου λέει.
3: Τσακώνονται στην πυρίμπα, ρε, ναι.
1: Βέβαια.
0: Όχι μόνο στην πυρίμπα, σε ό,τι παιχνίδια παίξουνε σου λέει.
4: Αυτό. Μάμα τσακώνονται στα πιο απλά, τι θα γίνει στα δύσκολα.
1: Παιδί μου, τα δύσκολα μπορεί να τα ζουν δύο χρόνια.
3: Γιατί, την πυρίμπα παίζουν τη γρήγορη ή την
0: αργή. Πρώτη φορά ακούς ανθρώπους να μαλώνουν όταν παίζουν παιχνίδια.
4: Εγώ ακούω πάρα πολύ. Όταν δεν μπορείς να τα βρεις και να διαχειριστείς την ψυχραιμία σου, τα πιο απλά που είναι τα παιχνίδια, τι θα γίνει σε ένα σοβαρό θέμα.
0: Το ζήτημα είναι ότι αυτό που τον ενοχλεί τον.
4: Το Γιάννη
0: είναι ότι αν μαλώνουμε και φτάνουμε σε σημείο να βριζόμαστε στο τέλος.
4: Αυτό.
0: Άγρια. Oh. Αυτό τι σημαίνει, στα σοβαρά τι θα γίνει παρακάτω.
4: Μα αυτό δεν λέω.
1: Αυτό.
4: Δεν μπορούν
0: πιστεύετε,
4: να τα βρούνε.
0: Πιστεύετε, η ερώτησή μου είναι και το δίλημά
4: μου. Όχι, ρε Νίκο, με το σοβαρό δεν είναι πυρίμπα και τώρα τι λες.
1: Δύο χρόνια δηλαδή δεν έχουν ζήσει κάτι. Ρε, σοβαρό. Παιδί,
4: εντάξει, όχι, γκόμενοι είναι.
0: Γκόμενοι είναι τώρα, εντάξει, φλερ. Είναι στη φάση δεν έχουν πάει παντρευτεί, παιδιά, γάμου, σοβαρά.
4: Δεν έχουν υποχρεώσει τέτοιε. Σοβαρές.
0: Πρέπει να είναι από ό,τι κατάλαβα 30 χρονών πρέπει να είναι τα παιδιά, ή 28 με 30. Λοιπόν, το ζήτημα είναι, προχωράς παρακάτω όταν, ενώ ταιριάζεις σε άλλα πράγματα...
3: Εννοείται. Ας σταματήσουν να παίζουν.
0: Αυτό το λέω εγώ. Η ερώτηση του Γιάννη ήταν τι γίνεται παρακάτω. Αλλά εγώ ρωτάω, αν με κάποιον άνθρωπο νιώθεις ότι ταιριάζεις, αλλά βλέπεις ότι ακόμη και δηλαδή στα παιχνίδια, ξέρετε, λέγανε παλιά ότι στα παιχνίδια ειδικά τα χαρτοπαικτικά βγάζεις τον πραγματικό σου εαυτό. Ότι ουσιαστικά βγάζεις ένα μέρος του εαυτού σου.
4: Εσύ τι λες, Γρηγόρη, ισχύει αυτό?
0: Εγώ έχω βγάλει πάρα πολλές φορές έναν εαυτό παίζοντας χαρτιά, ναι, που δεν μου άρεσε. Και ζήτησα συγγνώμη αμέσως.
4: Ναι.
0: Δηλαδή, κάποια στιγμή, ίσως από την πολύ χασούρα, ίσως από οτιδήποτε άλλο μπορείς να πεις.
4: Σε πιάνανε κότσο.
0: Έτσι, σου μιλάω τώρα εδώ.
3: Ο Γρηγόρης τον χάνει, εκνευρίζεται.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι πολλές φορές βγάζεις ένα χαρακτήρα που όμως πρέπει να το αντιλαμβάνεσαι λίγο γρήγορα, έτσι, να ζητάς συγγνώμη και όχι να το κρατάς.
4: Ναι, αλλά άμα το ξανακάνεις μετά πρέπει να πει ότι δεν έμαθες από το λάθος.
0: Δεν, φίλε, να εξαρτάται κάτι. Δηλαδή, υπάρχουν φάσεις ανθρώπων, εξαρτάται και τι παιχνίδια παίζεις, που επειδή μου χάνει συνέχεια.
4: Δηλαδή, Γρηγόρη,
0: όταν μιλάω σοβαρά, μην είναι
4: κανένα
0: πρόβλημα.
4: Ναι. Όταν εμένα με κατηγορείς και είμαι μαζί σου και μου λες εγκαντέμεις, εγώ προσβάλλομαι.
0: Ναι, τώρα εγώ σου μιλάω σοβαρά, εσύ το κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τηλέφωνο να ρωτήσετε, πιστεύετε ότι ένα ζευγάρι στις αρχές της σχέσης του, όταν ας πούμε παίζει σε ένα παιχνίδι και βγάζουν τέτοια πίκρα ή βρίζονται ή φτάνουν σε ένα σημείο να μαλώσουν, θα πάει και στα σοβαρά θέματα ή απλά θα παραμείνει στα παιχνίδια?
4: Μάμα, δεν μπορεί να τα βρει απλά.
0: 7-0-7-9-31, παρακαλώ, θέλουμε την άποψή σας. Πόσο ένα παιχνίδι μπορεί ουσιαστικά να προδώσει το χαρακτήρα των ανθρώπων της σχέσης παρακάτω? Νίκο, θα ανοίξει λίγο το τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Σε ενοχλούμε σήμερα.
0: Ευχαριστώ. 2-11-7-0-7-9-31. Είναι νεκρό το τηλέφωνο, γι' αυτό λέω.
4: Δεν το λες και εσύ έτσι.
1: Πώς θα το
4: αναστήσω
1: εγώ τώρα? Πώς θα το αναστήσω εγώ τώρα?
0: Πώς να το αναστήσεις, ξέρω εγώ πώς θα το αναστήσεις. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, πάτε το κουμπί σου εκεί πέρα, Νίκο.
4: Πάτε ένα κουμπί τώρα, όποιο
0: βρίσκεται. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Το όνομά σας?
5: Είμαι ο Χρήστος.
0: Έλα, Χρήστο μου. Για πες μας την άποψή σου.
5: Τι να λέμε τώρα, είναι δυνατόν? Πας να περάσεις καλά με ένα φιλικό ζευγάρι, να παίξεις οτιδήποτε παιχνίδι και καταλήγεις να τσακώνεις?
0: Δεν το έχεις
5: 15 χρόνια δεν τα κάνω.
0: Δεν το έχεις ξανακούσει αυτό το σημείο.
6: Σφαίρα 989.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κιλογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50

0: κακών.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Στοιχείο. Κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
6: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
7: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
6: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
7: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
6: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
7: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
6: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
7: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
8: Ακουοσφαίρα!
9: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
10: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
11: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
10: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
11: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
10: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
12: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
13: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
12: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
12: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
1: Δυνατά.
0: Στοιχείο.
2: Μένω από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Λοιπόν, πάω για να κάνω το.
3: Λοιπόν, πάμε password. Για το τηλέφωνο. Πάμε για το Σφαίρα Password. Γιατί, παιδιά, κληρώνουμε και κληρώνουμε το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Είναι από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε το password, στέλνετε μήνυμα στο Viber. Γίνεται η κλήρωση. Σας καλούμε, μας λέτε τον κωδικό και μπήκατε στην κλήρωση.
4: Παρακαλώ.
2: Κλεάνθη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις, είσαι γνωστό εσύ. Πελατάκι, Κλεάνθη.
4: Ναι, ναι, έχει κολλήσει το χέρι μου.
2: Το ξέρω, γόρι μου, γλυκό. Με το που είδα το όνομά σου, λέω αυτό το όνομα κάτι μου θυμίζει. Τώρα σ' άκουσα και όλες είμαι σίγουρη.
4: Έχω λίγο χαρακτηριστικό
2: ναι,
4: όνομα.
2: Έχεις λίγο χαρακτηριστικό. Έχεις και λίγο το password να μου πεις.
4: Ναι, αμέ. 1940.
2: Μπράβο, Κλεάνθη.
3: Σωστός ο Κλεάνθης.
4: Ευχαριστώ.
2: Μπήκε στην κλήρωση. Εύχομαι να το κερδίσεις, να είσαι τυχερός. Άλλωστε είσαι ένας άνθρωπος δικός μας πια, πελάτης από τους λίγους.
3: Οικογένεια ο Κλεάνθης.
4: Θα τα ακούμε κάθε μέρα.
2: Έτσι σε θέλω, βρε αγόρι μου, έτσι.
4: Το πρώτο πράγμα με τον μπω στα μάξι, ραδιόφωνο.
2: Πόση ώρα είσαι μέσα στα μάξι, ρε Κλεάνθη?
4: Σίγουρα την ημέρα με 3-4 ώρες.
2: Το πρωί πόση ώρα είσαι που μας ακούσε εμάς το πρωινό?
4: Πιάνω 7 η ώρα, 7.30. Και μέχρι τις 9 και μετά από τις 10 και μετά.
2: Κατάλαβα.
4: Είμαι όλη μέρα σε ένα μάξι σχεδόν, οπότε
2: είσαι όλη
4: συνέχεια.
2: Μέρα σε ένα μάξι, είσαι ο άνθρωπός μας. Ευχόμαστε να κερδίσεις και εσύ το αυτοκίνητο. Όλα τα καλά. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχεις. Φιλάκια και πολλά
4: καλά. Καλημέρα, γεια σας.
5: Κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά από τις 10 και. Παρακεί. Αυτό ήτανε!
2: Τον τελευταίο καιρό, παιδιά. Δεν είναι. Πάμε 10 και πάντα. Γρηγόρη, τι είναι αυτά?
5: Κυρίες και κύριοι, ήταν η Νάνση Αντωνίου.
2: Καλούδη.
5: Ήταν ο Νίκος Καλούδης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Γιώργος Λιανός και ο Παναγίτης Τζορτζάτος. Έρχεται η Βερίνα, έρχεται η Μαρία, ο Θέμης, το Δίδυμο, η Ράνια και ο Πέτρος Καράς. Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Καλή εβδομάδα, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι!

0: από μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
15: Όχι.
14: Όχι.
15: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
16: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
17: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
18: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
19: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
20: Καροτέν Kids Protect Plus.
4: Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
20: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
21: Για σκέψου.
20: Mastercard Day.
21: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
20: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
20: Happy Mastercard Day.
22: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
23: Σφαίρα 102.2.
4: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
24: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε όλα υπέροχα και σήμερα Δευτέρα 25 του Μαΐ, 16 λεπτά μετά από τις 10. Ρε παιδιά, κάτσε τώρα συνειδητοποιήσω ότι τελειώνει και αυτός ο μήνας. Τι γίνεται, εν πάση περιπτώσει. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Μαζί μέχρι και τη μία θα πορευτούμε το μεσημεράκι σε μια γεμάτη εκπομπή. Όλα τα έχουμε, τίποτα δεν μας λείπει. Δεν βλέπω κάποια γιορτούλα σήμερα. Οπότε εγώ λέω να πάρουμε το καφεδάκι μας, το ωραίο, από τα Μικέλ. Γιατί ο καφέ σου είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα, να ζητάς καινοτομία. Φροντίζεις τον εαυτό σου, σέβεσαι το περιβάλλον. Μικέλ Coffee Company, γιατί σε εκφράζει και θα έχετε δώρο από μένα και τα Μικέλ για έναν ολόκληρο μήνα τον καθημερινό σας καφέ, αρκεί να γράψετε τη λέξη Μικέλ στο Viber του Σφαίρα στο 6936 10122 και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Επίσης θέλω μηνύματα στο Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και πώς περάσετε το Σαββατοκύριακό σας, που ναι μεν έβρεχε λίγο, δηλαδή εκεί Παρασκευή Σάββατο να πεις μας τα χάλασε, αλλά τουλάχιστον χθες Κυριακούλα μια χαρά ήταν, ο καιρός μας κράτησε υπέροχο. Θα τα δούμε όμως όλα και στην πορεία. Προς το παρόν το πατάω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες μας και θα δούμε και την επικαιρότητα που τρέχει.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
4: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
8: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
7: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
5: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
7: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
12: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
11: Oh, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
12: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
11: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
12: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
13: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
14: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
13: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
12: Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
15: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
17: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
16: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
17: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
16: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
17: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
16: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
17: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
16: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
17: Λάμπρος Γιοργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
18: Σου. Δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
19: Σφαίρα 102.2.
20: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
21: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
22: Τι?
21: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
22: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
23: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
24: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
25: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
24: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
25: Για να δω.
26: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
27: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
28: Jumbo,

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Υπέροχη και γέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 38 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα. Δευτέρα λοιπόν 25 του Μάη, Μηδερίνη Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού, γιατί με βροχές και καταιγίδες αλλά και ισχυρούς ανέμους ξεκινάει η εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά η θερμοκρασία θα είναι υψηλή. Πάμε να δούμε λίγο. Πιο συγκεκριμένα για την Αττική, λίγες νεφώσεις σήμερα, παροδικά αυξημένες στις απογευματινές ώρες, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κάπως έτσι θα το πάει και στη Θεσσαλονίκη, με τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα με 26 βαθμούς Κελσίου, Μακεδονία Θράκη το ίδιο, νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος το ίδιο. Οπότε το απογευματάκι να περιμένουμε κάποιες βροχές. Εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα. Θα καλοκαιριάσει, σας λέω. Τουλάχιστον θα έχει ζέστη. Μηνύματα περιμένω στο Viber, που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη έρχεται από τη Hisense. Ως επίσημος χορηγός του FIFA World Cup 2026, η Hisense φέρνει την ατμόσφαιρα του γηπέδου κατευθείαν στο σαλόνι σου. Με τις νέες τηλεοράσεις απολαμβάνεις τη μοναδική RGB τεχνολογία για ζωντανά χρώματα και φωτεινότητα εικόνες που κάνουν κάθε φάση επική. Αλλά η Hisense δεν μένει εκεί. Γιατί με την αγορά της νέας τηλεόρασης μπαίνει στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Μαϊάμι για να ζήσει το FIFA World Cup 2026 από κοντά. Τρεις νικητές θα κερδίσουν λοιπόν αεροπορικά διαμονή και εισιτήρια για το γήπεδο μαζί με ένα άτομο της επιλογής τους. Μπείτε στις σελίδες της Hisense στα social media για περισσότερες πληροφορίες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πολύ καλή φασούλα αυτή. Άννα Βύση, Ρεάλ Νίδου και κάτι από τα παλιά έρχονται και μετά ξανάρχομαι κι εγώ. Αιγαίο.
10: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

Συγκοινωνούνται δοχεία και Διονύσης Γινάς 9 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Είναι Δευτέρα 25 του Μάη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Βέρνη Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102 και κάπως έτσι θα πάμε μέχρι και τη μία τόμη σημεράκι. Πλησιάζει, κοντοζυγώνει το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Θα έχει, εντάξει, καλό καιρό. Θα υπάρξει και μία αστάθεια, έτσι για να ξέρετε, να είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά κυρίως. Εντάξει, καλά θα είναι τα πράγματα με θερμοκρασία υψηλή και. Θα σας πω και τους δημοφιλείς προορισμούς έτσι, γιατί ξεκινάνε και οι πρώτες διακοπές στα νησιά. Αρχικά έχουμε την Ίδρα και τις Πέτσες που είναι και κοντά εδώ στην Αττική, οπότε θα είναι γεμάτα. Όσο να πεις, η Τίνος επίσης, η Κύθνος, η Έγινα, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, θα πάτε πολύ, στην Πάρο, στην Άξο, στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά και στη Λευκάδα. Και Πελοπόννησος παίζει πάρα πολύ. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, γιατί κοίταξε και λίγο τις τιμές εδώ σε αυτό το άρθρο. Γύρω στα 400 ευρώ, ας πούμε, βγαίνει για να νοικιάσεις σε ξενοδοχείο ή κάποιο Airbnb ή οτιδήποτε για το τριήμερο. Εντάξει, βάλε και τα πάνελ, βάλε και τις βενζίνες, άμα πας με αυτοκίνητο ή αλλιώς θες. Τα θες τα λεφτάκια σου λέει για το τριήμερο, αλλά εντάξει. Τι, να κάτσουμε και σπίτι, κλεισμένοι, δηλαδή, δεν μπορώ άλλο. Κατάλαβες, οπότε κανονίστε να πάτε ένα τριμεράκι αν σας βγαίνει, έστω κάπου εδώ κοντά, δεν χρειάζεται τώρα να μπείτε σε διαδικασίες για νησιά κλπ. Και εδώ κοντά να φύγετε, μία ώρα από την Αθήνα, μια χαρά θα είναι. Τουλάχιστον αλλάζουμε λίγο παραστάσεις, αυτό είναι το νόημα. Καφεδάκι, να κεράσω καφεδάκι από το Μικέλ, ο καλύτερος καφές, γιατί είναι αυτή η στιγμή της ημέρας που πίνεις τον καφέ σου και προχωράς μπροστά, ρε παιδί μου, γιατί είναι καφές με ποιότητα, με σύγχρονη προσέγγιση στην υγεία, με καινοτομία στις γεύσεις και υπευθυνότητα προς το περιβάλλον. Μικέλ Coffee Company, σας δίνουμε και τον καφέ σας, εννοείται τον καθημερινό, για έναν ολόκληρο μήνα. Σας είπα, γράφετε τη λέξη Μικέλ στο Viber του Σφαίρα και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Βγαίνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφω για να πούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Θέλω να μου πεις τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αυτό αν μου το πεις, 500 ευρώ θα σου δώσω.
3: Βουγιουκλάκη.
2: Τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να το πάρει το ποτάμι.
4: Όχι, άσε το, 500 ευρώ θα πάρει.
3: Πέντα και τα θέλω και τώρα, όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Πω, πω. Χιμουκλάκι.
2: Όχι, όχι, όχι, σε πολύ μακριά.
3: Τι.
2: Καρότ, τσέρι, καρότ, τσέρι. Και καρότ και τσέρι.
5: Καρότ, τσέρι, καρότ, τσέρι.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό σφαίρα.
0: Ο Σφαίρα 102,2 παρουσιάζει Ακούνια στο Βάλτο, η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια, με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Αλέκο Σουβίτη και Μαριάννα του Μασάτου. Ένας έρωτας που δεν λέει να ξεχαστεί, μια επέτειος που γίνεται σκάνδαλο και μια χώρα που καίγεται για τα λάθος πράγματα. Από 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στην Ταράτσα Θεάτρου Λαμπέτη.
6: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμπά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
8: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
7: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
8: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
7: Θανάση, πες μου κι άλλα.
8: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
9: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες. Πάλι.

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.

0: Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
4: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
3: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
3: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Ακουόσφαιρα!
6: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
8: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφί.
9: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
8: Στα πικεφί. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφί.
9: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
8: Στα πικεφί.
10: Και στο κλειδί αντιγραφή.
8: Στα πικεφί.
10: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
11: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6.
12: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
13: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
15: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
14: Φαίνεται.
15: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
14: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
15: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
14: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
15: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
14: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
16: Η Φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα, 1η Ιουνίου.
17: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
17: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
16: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
17: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
17: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
18: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
19: Υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και δεν θα χάσεις. Θα με θυμηθείς. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά χωρίς

0: 10 στη σειρά.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Μαζί σου παρέω. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
6: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
5: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
6: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
5: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
6: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
5: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
6: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
7: Στη high season τρέχεις non-stop.
8: Παιδιά, την παραγγελία!
7: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
10: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
12: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
13: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
14: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
13: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
14: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
13: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
15: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SRG T400 δεν είναι απλό σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: με Paris Falls μου, μας λέει η Δέσποινα Βανδύ, και ολοκληρώνει τις 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας, 38 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, γιατί είναι Δευτέρα 25 Μαΐου εννοείται. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Και μιας έχουμε μπει σε κλίμα έτσι καλοκαιρινό, πάρω σπαλά σουίτς να ταξιδέψουμε μέχρι την Πάρο, εκεί που θα παραδώσετε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Παιδιά, μια θέα τώρα. Τι να σας πω, βλέπετε κύριο Βασίλεμα, είναι σοκ. Είναι σοκ. Έχω μείνει, γι' αυτό σας το λέω. Στο Πάρος Παλά Σουίτ σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα. Με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες, με ιδιωτική πισίνα, ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Είναι και πολύ φιλόξενοι όλοι. Πάρος Παλά Σουίτς, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να μπείτε στο parospalas.gr. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Το S-Detox είναι στην παρέα μας και είναι ένα και ένα. Αν έχεις έτσι κάποια πρίξιματάκια, αν έχεις κάνει κατακράτηση υγρών, τώρα το καλοκαίρι καλπάζει η κατακράτηση υγρών. S-Detox λοιπόν από τη Superfoods είναι ένα συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών, και μάλιστα σε μόλις 6 μέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Μικρή διακοπή και έρχομαι να παίξουμε σφαίρα password.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: 1952 φεύγει από τη ζωή ο Ματσούντα ο Γιουτζίρο.
0: Εντάξει, τα θέλεις.
2: Επίσης το 1994 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Τσάρλς Μπουκόφσκι, ο Αμερικανός συγγραφέας. Ενώ σαν σήμερα θα είχαν γενέθλια ο Αμέρικο Βεσπούτσι.
3: Επίσης... Μεγάλη αδικία αυτό. Κάθε χρόνο το λέμε. Πρέπει να το πω, είναι πλέον παράδοση αυτό το αστείο. Αφού το λέγανε Αμέρικο Βεσπούτσι, γιατί δώσανε στη χώρα που ανακάλυψε το μικρό του και όχι το επίθετο να τη φωνάζουμε Βεσπούτσα.
1: Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
8: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Θεέ, ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα πρωτεύγεια.
15: Καλά έκανες.
9: Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
17: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
17: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
17: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
19: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα.
20: Για σκέψου.
19: Mastercard Day.
20: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
19: Ναι.
20: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
19: Happy Mastercard Day!
21: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
22: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
23: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
24: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
25: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
26: Scandinavian Sleeping and Living.
27: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
28: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
29: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
30: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
29: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
30: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
31: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Tendopana Calvary. Τα Tendopana Calvary είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Tendopana Calvary. Γιατί για Tendopana καλύτερα Calvary.
32: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
33: Το Σφαίρα Password είναι 1-9-9-9.
0: Ακούσατε το Σφαίρα Password μόλις 47 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, Δευτέρα λοιπόν, 25 Μαΐου, η Μηδερίνη Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Έχετε 5 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή σας να γράψετε τη λέξη Password στο Viber του Σφαίρα. Είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Το Σφαίρα Password είναι εδώ καθημερινά. Και θα χαρίσετε κάποιον ακροατή του Σφαίρα ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Και τι αυτοκίνητο? Το MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση, εξαίσθηση 22.550 ευρώ από την OMG MG Omega Ελλά στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητό μας βρίσκεται κρυμμένο στο μυστικό του τον καράζ και μόνο εσείς μπορείτε να το ανοίξετε λέγοντάς μας το Σφαίρα Password. Οπότε 5 λεπτάκια στη διάθεσή σας, κάντε τα κουμάντα σας και σε λίγο βγαίνουμε για να παίξουμε με έναν ή μία από εσάς. Άντε επιτέλους να ξεκινήσουμε τα τηλέφωνά μας. Έχω κάτι άλλο να πω? Προς το παρόν όχι. Οπότε πάμε να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου, Πέτρο Ιακωβίδη και Ανδρομάχη. Και έρχομαι.

0: Σφαίρα 989.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small.

0: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
0: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ακούω σφαίρα.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
8: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
9: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
10: Σήμερα λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίσματος αλλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάζω πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάζω και άλλο πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
11: Πρωινό Σφαίρα.
12: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
15: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
16: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Design

0: Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
3: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
11: Όχι.
10: Όχι.
11: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και ελκώδη κολίτιδα Ελλάδας.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Και ένα και δύο και δέκα στη σειρά, χωρίς διακοπή.
16: Εσύ φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, 8 λεπτά μετά από τις 12. Καλή σας ημέρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Yes, Detox είναι στην παρέα μας από τη Superfoods, που είναι ένας συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 μέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς, γιατί τώρα καλοκαιράκι, κατακράτηση, πρυξήματα, αυτή η αίσθηση που νιώθεις έτσι λίγο πιο βαριά. Οπότε είναι ένα και ένα, σου λέω. Πάμε για το δώρο της ημέρας, αξίας 50 ευρώ δώρο επιταγή από Γκαλερί Ντεμποτέ, αγαπημένοι. Να πάτε να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς από τα Γκαλερί. Ανοίγετε το Viber πληκτρολογώντας δώρο επιταγή, το όνομα, τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10 102 2. Τα καφεδάκια μας δεν ξεχνάμε ποτέ. Από τα αγαπημένα μας Μικέλ, γιατί όλοι πίνουν καφέ, αλλά παιδιά μου δεν πίνουν όλοι τον ίδιο καφέ. Γιατί όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία και όταν η καθημερινότητα γίνεται απόλαυση, τότε καταλαβαίνεις τη διαφορά. Μικέλ Coffee Company. Πάμε να ξεκινήσουμε με 10 αγαπημένους καλλιτέχνες στη σειρά. Με ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι, μ' αρέσει τώρα αυτό, είναι και καλοκαιρινό έτσι. Καμπάνες και Κωνσταντίνος Αργυρός. Διν-ταν, διν-ταν.

0: Σφαίρα 102-2. 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
3: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
2: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
3: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πίκεθι.
2: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
3: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πίκεθι!
4: Στο πίκεθι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πίκεθι! Τακούνι και κλειδί.
5: Πίκεθι! Βελόνα και κλωστή.
4: Πίκεθι! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πίκεθι! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
6: Κατάστημα Πίκεφι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
8: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
7: Φαίνεται.
8: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
7: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
8: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
7: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
8: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
9: Η Φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα, 1η Ιουνίου.
10: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου. Λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
13: Στη high season τρέχεις non-stop.
14: Παιδιά, την παραγγελία!
13: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
16: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22 2 71 0 22 2 12. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
20: Εγώ Googler που έχει καταφύγιο τώρα εδώ και μου έβγαλε ένα μεζεδοπολείο ζερί το καταφύγιο.
21: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10.
22: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
23: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
22: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
24: 1881 1961
25: 5050
26: 1471
27: Ναι!
28: 1212
29: Μπράβο!
30: 1940
22: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και πες το παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
31: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
32: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
33: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
34: Σφαίρα 102.2.
35: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
36: Τι?
35: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
36: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
37: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
38: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
39: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
40: Γερμανός ολέ ολέ.
41: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
40: Ναι Στεφανή, τολμώ.
41: Και θα προδώσεις το θρηλυκό καρκαλέτσι?
40: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
42: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
43: Είσαι εδώ!
44: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ.
0: Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
2: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
3: Και νιώθω. Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr.

0: Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Paros Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Paros Palace Suites, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
1: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
1: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Sfera Viber 6936 10122.
6: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Το πιο γλυκό μεθύσει. Αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγελού από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά. Θέμης Γοργαντάς, Σελήνα Νικόλας, Ιρανιό Πέτρος. Αύριο Γρηγόρης ο Γιώργος, Ινάνης ο Βαναγής και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτο Θεός, έρχομαι και εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Τρίτη που θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε. Έχετε όλοι μου την αγάπη. Τσάω!

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες, γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις ανδενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
6: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
7: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
6: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
5: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
6: Ορίστε!
5: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
8: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γιάμου σε κρίση.
9: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
14: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
13: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
14: Για να δω.
11: Δίκιο είχες.
14: Αυτό θα πει ολικής.
15: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
16: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
17: Πάμε!
18: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
19: Μπορεί να τρέξει.
20: Παίζει να βγει και πρώτος.
19: Μπράβο, πατέρα σου!
18: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
20: Ενισχυτικό και φυσικό.
19: Osteomove.
21: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Τότε
2: το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
17: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
22: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
23: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
24: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
23: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
25: Σφαίρα.
26: Μία μετρής, Μαρία Αντωνά.
27: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε σε μια απόλυτα καλοκαιρινή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, αλλά μια διαφορετική Δευτέρα, που όταν η θερμοκρασία είναι στους 27 βαθμούς, όλα είναι λίγο και πηγαίνουν καλύτερα, τουλάχιστον θέλω να πιστεύω, έτσι. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου, έχθες όμως ο Ολυμπιακός μας το σήκωσε με... Έχω στα λόγια μου τώρα, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Λοιπόν, το σήκωσε το EuroLeague, το πήρε το πρωτάθλημα τελικά και χαίρομαι πολύ και λέω ο Ολυμπιακός μας, γιατί δεν είναι μόνο το αν είσαι Ολυμπιακός και αν υποστηρίζεις αυτή την ομάδα, μπορεί να είσαι οτιδήποτε άλλο, αλλά χαίρεσαι πολύ που μια ελληνική ομάδα κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή της Ευρώπης στο Final Four. Τα συγχαρητήριά μας, τα συγχαρητήριά μας και σε όλες έτσι τις ελληνικές ομάδες να ευχηθούμε τα καλύτερα και πάντα να έχουν τέτοιους τίτλους να κατακτούν και τέτοιες διακρίσεις στο ενεργητικό τους. Εγώ είμαι η Μαρία Ντονά, μέχρι τις 3 παρέα σας, στο Box Delivery App κερδίσεις διπλά και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνουν σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου, κάθε με κάθε φορά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, αν ψάχνεις τρόπο να φτιάξεις το κινητό, τώρα πάλι να στα πω. Άντε, θα σου τα πω και άλλη μία. Είναι ο καλύτερος τρόπος ο Γερμανός. 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα.
28: Σφαίρα 989.
29: Time out για Θράκων.
30: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
29: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
30: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
31: Η ώρα είναι...
32: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
33: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
34: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γήινης.
33: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
34: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
33: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
34: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
33: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
34: Λουτρογραμμή Γιακούμας.
33: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
34: Λουτρογραμμή Υγρα

0: ανοιχτά και 4 απογεύματα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
1: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
2: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
1: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
2: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
1: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, χαρούμενη Δευτερούλα. Παιδιά, εντάξει, τι κακοκαιρία ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο σε όλη την Ελλάδα, Παναγιά μου. Εκεί πέρα που βγάλαμε τα καλοκαιρινά, ούτε ο Θεός δεν το θέλει να πάμε διακοπές. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα με την καλύτερη διάθεση και τα πιο viral θέματα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά με τα πιο viral hits που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες.

Η viral συνέντευξη που πραγματικά εμένα με έκανε να θέλω να αγαπήσω και πάλι τη συνέντευξη, να το πω έτσι. Και αυτό γιατί, παιδιά, εντάξει, έχουμε αυτό το χρονικό διάστημα δει τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα σε πολλές συνεντεύξεις. Όταν όμως βλέπουμε ανθρώπους που δεν έχουμε ξαναδεί, σαν τον Σταύρο Ιωαννίδη, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που βρισκόταν στο μέτωπο του πολέμου για 80 ημέρες, εκπροσωπώντας το κανάλι Sky, μια εξαιρετική συνέντευξη που έκανε ο Γιώργος Κρομπόλας με πολλά μηνύματα και με τρεις τίτλους που εγώ πιστεύω ότι αξίζει να υποθούν και εδώ πέρα στην εκπομπή. Όπου είπε ότι και ο θάνατος συνεχίζεται, ότι μας σημάδευαν 30 όπλα και δεν το λέω στην οικογένειά μου και ότι ο σκύλος μου δεν με αναγνώρισε. Αυτό νομίζω ότι ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν εδώ πέρα για να θυμίζω trending θέματα που αξίζει πραγματικά να λέμε σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή και εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

πάμε στα trending τραγούδια, κυρίες και κύριοι. Γιατί, παιδιά, έχουμε πολλά. Ένα AI τραγούδι που τρεντάρει στο TikTok αυτές τις μέρες και πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει να έχει κάνει τους καλλιτέχνες έξαλλους, να το πούμε αυτό. Αλλά και το Tulum της Ελένης Φουρέιρα, το οποίο κυκλοφορεί και είναι μια πολύ ωραία διαφορετική βερσιόν. Και φυσικά, Μπαγκαράγκα, κυρίες και κύριοι. Τρία τραγούδια τα οποία είναι έτσι στο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Και φυσικά η Ντάρα με τον Μπαγκαράγκα είναι γενικότερα στο ενδιαφέρον. Θα επιστρέψουμε να πούμε πολλά σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show όμως.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και βλέπω εδώ πέρα ότι δέχομαι μηνύματα που λένε μπαγκαράνκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είστε όλοι στο ίδιο vibe με μένα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους, για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Η Ντάρα μπαγκαράνκα αλλιώς, γιατί παιδιά πλέον τη λέμε μπαγκαράνκα, λες και είναι το επιθετό της κοπέλας. Θα βρεθεί στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, 17 Ιουνίου λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Και μάλιστα θα κάνει ένα collab. Αναζητάμε παιδιά ακόμα και εμείς που είμαστε στο Mad να δούμε με ποιον ή ποια θα κάνει το collab. Έχουν πέσει πολλές ιδέες στο τραπέζι, αλλά κανένας δεν μας λέει. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα και φυσικά τα trends εδώ πέρα στα social media. Γιατί αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, αξίζει να σας πω ότι μια Αθηνά Κλίμη εδώ πέρα που κυνηγάω, παιδιά, τα trends και μου αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτό. Είναι από τα αγαπημένα μου ενδιαφέροντα αυτό το χρονικό διάστημα. Γιατί, παιδιά, αν δεν βλέπουμε τι τρεντάρει, πώς θα ξέρουμε τι θα υπερισχύσει. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναζητήσεις στα social media για tutorials νυχιών. Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον ο περισσότερος κόσμος ψάχνει γενικότερα να δει τι χρώμα θα βάψει τα νύχια του. First world problems, όχι αστεία. Βλέπω εδώ πέρα το ότι αναζητάνε πάρα πολύ retreats, παιδιά. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό που σας έλεγα για το wellness είναι κάτι που γενικότερα υπάρχει στις μέρες μας. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα είναι και πάρα πολύ στα search η Ρία Ελληνίδου με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Είμαστε και λίγο κουτσομπόλιδες, ε. Λοιπόν, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: 989. Σφαίρα. Σφαίρα. 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
0: Η ώρα.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ακουοσφαίρα.
0: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
0: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
0: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
8: Στη Φάμπρικα.
6: Μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.

0: Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φαμπρικά Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
2: Η φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα, 1η Ιουνίου.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
4: Be Viral Radio Show

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί, παιδιά,

για μία ωρίτσα ακόμα μαζί με πολλές επιτυχίες, με πάρα πολύ σουσού και φυσικά με πάρα πολλά trends. Εν τω μεταξύ μου έχουν δώσει συμβουλές στο τελευταίο χρονικό διάστημα ότι... Μου έχουν δώσει τέλος πάντων συμβουλές, παιδιά, αυτές τις μέρες ότι φωνάζω πολύ στο μικρόφωνο. Οπότε νομίζω πρέπει να ρίξω λίγο τέμπο. Λοιπόν, Miley Cyrus θα σχολιάσουμε σε ελάχιστα λεπτά, γιατί τρεντάρει αυτές τις μέρες από το Σαββατοκύριακο και δικαίως. Έσπασε κάθε ρεκόρ. Θα τα πούμε λοιπόν όλα στη συνέχεια.

Miley Cyrus, λοιπόν, σας είπα ότι θα σχολιάσουμε. Miley Cyrus θα σχολιάσουμε, γιατί έσπασε κάθε ρεκόρ. Στο Hollywood Walk βρίσκεται πλέον αστέρι της και είναι από τις πρώτες καλλιτέχνες οι οποίες έχουν γεννηθεί τη δεκαετία του 90, που βρίσκονται σε αυτό το τεράστιο Hollywood sign, που πραγματικά είναι, νομίζω, από τα πιο πολύ συζητημένα στον κόσμο. Εκεί πέρα που βρίσκονται τα αστέρια των μεγαλύτερων αστέρων του σινεμά, της τηλεόρασης, του τραγουδιού, του ραδιοφώνου και γενικότερα ένας δρόμος στον οποίο έχω πάει, παιδιά, και πραγματικά θα δείτε τεράστια ονόματα. Μπράβο, Μάιλι, έτσι να ετοιμάσει τη γενιά μας. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

το σαφάρι της Ρίας Ελληνίδου έχει αρχίσει να κάνει έτσι τον κύκλο στα social media και πολύ μας αρέσει αυτό, όπως και το άλμπουμ του Απών που πάει από το καλό στο καλύτερο, παιδιά, η ηχογένεια, με την Καντάδα να έχει ένα προβάδισμα, να πω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, προσωπική γνώμη. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, με πολύ μουσική, με πολύ κέφι, μπρίο και τσαχπινιά, και φυσικά αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν θα είμαστε μαζί και πάλι.

0: είναι εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για θράκον.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
3: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
5: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
4: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
5: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
4: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
5: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
4: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
5: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
6: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Αχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
8: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
9: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
8: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
12: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
12: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
12: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
11: Σφαίρα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν να δούμε τι τρέντερ αυτές τις μέρες, είναι σίγουρα ο γάμος Αθηνάς Οικονομάκου που δεν τον πήρε κανένας πρέφα. Το μάθαμε τελευταία στιγμή αφού είχε γίνει ο γάμος. Και ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι, πάει και μπάτσελορ το κορίτσι. Άντε και στα δικά μας ελεύθερες. Νομίζω ότι αυτά τα social media τώρα. Αυτά τα social media, τέλει τα ελληνικά μου. Νομίζω λοιπόν ότι στα social media αυτές τις μέρες θα γίνει χαμός, παιδιά, με το συγκεκριμένο content που θα ανέβει. Τόπα. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν για λίγο ακόμα μαζί και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμη λοιπόν ήταν στην παρέα σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αλλά μέχρι τότε μένετε στο σταθμό μας να ακούτε τις νούμερο 1 επιτυχίες. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: έχω. Be Viral Radio Show.
1: Σφαίρα 989.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
3: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πει και φύ.
7: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
6: Στα πει και φύ. Μη τούλα μη τερή. Αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πει και φύ.
7: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
6: Στα πει και φύ.
8: Και στο κλειδί αντιγραφή.
6: Στα πει και φύ.
8: Καταστήματα πει και φύ. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
9: Πει και φύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271 0 43 651 και 694 590 4402.
10: Κατάστημα πει και φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
13: Ακούω σφαίρα.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωση.
15: Τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωση.

0: Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
0: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
2: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ρυθμιστεί σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: 25 του μήνα σήμερα.
1: Και πώς νιώθετε γι' αυτό?
0: Τελειώνει η άνοιξη. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Για να το δούμε. Θα συμβεί.
1: Σιγά σιγά.
0: Έμα θέλω και να βουτήξω. Στη θάλασσα εννοώ. Και σήμερα καλοκαιρινό να πάω κάποια στιγμή όταν βρω. Βαρέθηκα το χειμώνα, ρε παιδί μου. Και το.
1: Έλα, μωρέ, καλή μας εβδομάδα. Σταμάτα.
0: Κατάλαβε, θέλω καλοκαίρι. Κάπου το έλεγε, σε κάποιο τραγούδι το έλεγε αυτό.
1: Όλοι θέλουμε παλιότερα καλοκαίρι.
0: Επιβαλίκος μας και δραμάτος εδώ. Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα. Έτσι, Δευτέρα σήμερα, μέρα που έχουμε ζώδια.
1: Έτσι, για τα πρακτικά να σου πω ότι σήμερα είναι η μέρα της πετσέτας.
0: Της χαρτοπετσέτας.
1: Όχι, της πετσέτας.
0: Της πανινής.
1: Της υφασμάτινης, της κανονικής, της πετσέτας.
0: Ωραία, να ξέρουμε γιατί λέμε. Καταλαβες.
1: Λοιπόν, κάθε χρόνο τέτοια μέρα οι φανατικοί θαυμαστές του έργου του Άγγλου συγγραφέα Douglas Adams δεν ξεχνούν και κυκλοφορούν στους δρόμους με μια πετσέτα, σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν οτοστόπ.
0: Ναι. Εντάξει, δεν κατάλαβα και πολλά.
1: Πάρε την πετσέτα σου και περιπάτη.
0: Ναι.
1: Κάνε οτοστόπ.
0: Τι να πω, δηλαδή. Ξέρεις, κάπου χαζεύεις.
1: Έχουν τσιμπήσει κουνούπια και έχω αρχίσει και εκνευρίζομαι.
0: Πάλι εδώ μέσα. Ή απ' έξω. Ή εκεί πέρα που καθόσουν.
1: Εδώ κάθομαι.
0: Είδες λοιπόν γιατί αγαπάμε το καλοκαίρι. Γιατί έχει και κουνούπια. Που έχουν έρθει κάτι κουνούπαρες.
1: Τόσο τσίμπημα. Κάνα κιλό δεν χάνω. Τσιμπάνε που τσιμπάνε. Να έχει και αποτέλεσμα.
0: Είναι γι' αυτό. Η μέρα που έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο σήμερα. Έτσι, και η μέρα που έχουμε και νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω τι νέα να το πούμε από το
1: από
0: διάστημα.
1: Όλα έχει αυτός ο Μπαξές εμάς.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε. Συντονιστείτε, καλωσορίσατε.

0: 25 Μαΐου σήμερα. Έτσι. Η ώρα των ζωδίων. Να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα. Αχ, Παναγία μου.
1: Κοίτα, σε γενικές γραμμές πρέπει να πούμε ότι δείχνει να έχει θετικές όψεις αυτή η εβδομάδα. Όχι ότι δεν έχει και τις τριμό λες της. Τις έχει. Και αυτές οι στριμό έχουν να κάνουν με παιχνίδια εξουσίας.
0: Μάλιστα.
1: Επιθυμία για ανεξαρτησία. Παιχνίδια δύναμης.
0: Okay, okay. Κατάλαβες. Πάλι ήρεμοι θα είμαστε.
1: Μπήκε στο νόημα.
0: Εσύ μπήκε στο νόημα πώς νιώθεις όταν μπαίνει ο ουρανός στους διδύμους.
1: Ωρε φίλε, αν έχω μπει λέει.
0: Έχεις 7 χρόνια τέτοια, να ξέρεις. Τι είπες, δεν άκουσα.
1: Θες να τα ακούσεις.
0: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε ένα-ένα τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κρυαράκια μου, έχετε τη δυνατότητα αυτή την εβδομάδα ενδεχομένως να σχεδιάσετε κάποιο ταξίδι, κάτι το οποίο θέλετε να κάνετε, μία απόδραση. Από την άλλη πλευρά έχετε έτσι κάποιες ιδιαίτερως χρήσιμες ιδέες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στα επαγγελματικά σας, ωστόσο απαιτούν πολύ καλή οργάνωση. Πάμε στους Ταύρους, Ταυράκια. Μη βιάζεστε και όλα μπορούν να γίνουν. Έχετε κάποια πλάνα για τα επαγγελματικά σας, κάποιο νέο προσανατολισμό ενδεχομένως που να θέλετε. Θα πρέπει ωστόσο να αξιολογήσετε όλες τις παραμέτρους για να είστε σίγουροι ότι μπορεί να προχωρήσει. Μην ξεγελαστείτε. Διδυμάκια. Θα πρέπει γενικότερα να επιστρατεύσετε την στρατηγική σας αυτή την εβδομάδα. Είναι πολλά τα ζητήματα που θέλουν προσεκτική μελέτη προτού προχωρήσετε, γιατί αν δεν τα μελετήσετε μπορεί και να εκτεθείτε. Καρκίνι. Και εσείς αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να οργανωθείτε για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στις αυξημένες υποχρεώσεις. Όσον αφορά τώρα στα προσωπικά, σίγουρα υπάρχουν κάποιες γνωριμίες που σας εξιτάρουν, αλλά ενδεχομένως να μην προσφέρονται για αυτό που πραγματικά εσείς επιθυμείτε. Λιονταράκια, αν είσαστε μόνοι αυτή την περίοδο, σίγουρα θα υπάρξει κάποιο πρόσωπο κοντινό. Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, κάποιο φιλικό πρόσωπο ή κάποιος συνεργάτης, συνάδελφος. Μπορεί ωστόσο να είναι και κάτι από το παρελθόν, το οποίο όμως εξακολουθεί να βρίσκεται στο περιβάλλον σας. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, υπάρχει έτσι μια αναζωπήρωση του ζητήματος και πολύ πιθανό να έχετε και άμεσες καυτές εξελίξεις. Παρθένη, προσέξτε λίγο τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνήσετε με το τέρι σας, τις σκέψεις που έχετε, τα συναισθήματα ή τα παράπονά σας, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να παρεξηγηθείτε και να γιγαντωθούν οι παρεξηγήσεις. Ζυγή μου, αν είσαστε ελεύθεροι αυτό το διάστημα, μπορεί να σας είναι πιο εύκολο να μπλεχτείτε σε κάτι που λέμε «it's complicated», είναι λίγο περίπλοκο και είμαστε και δεν είμαστε ή είναι κάπου αλλού και θέλει να είναι και μαζί μου. Τέτοια μπουρδουκλώματα είναι στο feeling της εβδομάδας, οπότε αν είσαστε σε σχέση φροντίστε να μην μπλεχτείτε σε καταστάσεις, αν είσαστε μόνοι σας και αντέχει η ψυχούλα σας, τι να σας πω, βοήθειά σας. Σκορπιή, σίγουρα πρέπει να είναι μια περίοδος αποφάσεων αυτή για εσάς. Ίσως πρέπει να καθίσετε να ζυγίσετε κάποια πράγματα που αφορούν στα επαγγελματικά και στα οικονομικά σας για να σκεφτείτε τι είναι αυτό που πραγματικά σας ωφελεί. Φροντίστε να έχετε όλα τα δεδομένα πριν πάρετε τις τελικές αποφάσεις. Τοξοτάκια, νέες γνωριμίες έρχονται με το μέρος σας και για κάποιο λόγο εσείς γενικότερα δεν θέλετε ακόμα να τις κοινοποιήσετε στους φίλους σας. Μπορεί και σε εσάς να είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Σκεφτείτε καλά πριν πράξετε. Εγώ Κέρι, είναι μια περίοδος που γενικότερα μπορείτε να κάνετε αρκετές νέες γνωριμίες. Φαντάζεστε ελκυστικοί στα μάτια των άλλων, οπότε σας πλησιάζουν και πιο εύκολα. Αν είσαστε ελεύθεροι, τσεκάρετε αν όντως αυτά που σας τάζουν είναι αληθινά και δεν είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Πάμε στους υδροχώους, υδροχωάκια. Υπάρχουν εντάσεις, κατά κύριο λόγο σε ερωτικές και φιλικές σχέσεις, Οπότε ίσως θα πρέπει να φιλτράρετε λίγο καλύτερα αυτά που λέτε αλλά και αυτά που ακούτε για να αποφύγετε παρεξηγήσεις. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες. Ψαράκια, είναι εύκολο να κάνετε έτσι μια αρκετά ενδιαφέρουσα γνωριμία αυτή την εβδομάδα. Κάποιο πρόσωπο με το οποίο θα μπορέσετε να προχωρήσετε και να επενδύσετε κάτι τι στο περισσότερο.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα. Δευτεριάτικο σήμερα, υπομονή. Θα περάσει.
1: Και
0: μια Δευτέρα είναι αυτή. Υπομονή, παιδιά.
1: Όχι, δεν είναι το υπομονή. Έτσι. Και θα περάσει μια Δευτέρα είναι αυτή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Υπομονή, ουρανός είναι. Θα περάσει.
0: Υπομονή, εκτός και αν έχετε κερδίσει τα 11 εκατομμύρια από την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι. Από το Τζόκερ εκείνο, το ωραίο. Το κέρδισαν ουσιαστικά στην Κύπρο, βέβαια. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Ευυβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος. Για όλους εσάς που δεν έχετε κερδίσει στο Τζόκερ 11 εκατομμύρια, θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Όχι, και για εκείνους που έχουν κερδίσει, εδώ θα είμαστε, παιδιά,
0: εδώ θα
1: εμείς
0: είμαστε, ναι. Αυτοί δεν θα είναι. Λοιπόν, γιατί έχουμε σαν σήμερα στην επιστροφή. Μείνετε εδώ.
2: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
4: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
3: Oh, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
4: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
3: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
4: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
5: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
6: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
7: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
12: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
11: Φαίνεται.
12: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
11: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
12: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
11: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
12: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
11: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
13: Η Φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα, 1η Ιουνίου.
14: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
15: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
14: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
15: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
14: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αχ, τι ωραία, τι καλά αυτά. Έτσι, άλλοι τα κερδίζουν, εμείς τα χαιρόμαστε, νομίζω. Mm-hmm. Έτσι. Με τη χαρά των άλλων, δηλαδή. Δευτεριάτικο, μπας και φτιαχτούμε λίγο. Έτσι, όταν κερδίζει λεφτά, δηλαδή, και είναι Δευτέρα, αυτό εννοώ. Mm-hmm. Επιβαλλήκος μας και Δραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, 25 Μαΐου σήμερα.
1: Λοιπόν, η ματιά μας το σαν σήμερα, να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο.
0: Βγαίνει η Δευτέρα
1: Μαΐου
0: από μέσα της, το ακούς το ξεφύσιμα.
1: Σταμάτα μωρέ, ουρανός είναι, που είναι ασήκωτος. Το 1834 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney Dippy Dog, γνωστότερο ως Goofy. 1935 ο θρυλικός πρίντερ και άλτης Jesse Owens πάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων, γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8,13. 1973 το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα. 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas. 1980 η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 25 Μαΐου.

0: Λοιπόν, επειδή είναι Δευτέρα και επειδή ξεκινήσαμε έτσι από το πρώτο ημίρο να λέμε κάτι για πολλά λεφτά, τα οποία άμα είναι Δευτέρα έτσι δεν τα νιώθεις.
1: Θέλει να βάλει το μαχαίρι στην κλειδί και να το στρίψει.
0: Παρακολουθώ έναν άνθρωπο στο TikTok.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εκτός από διάφορους άλλους που δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν ένα ενδιαφέρον. Ο άνθρωπος είναι κλείνει έτσι, αεροπλάνα που νοικιάζουν οι πλούσιοι, αεροπλάνα και ελικόπτερα, για να μπορούν να κινηθούν ανά την Ελλάδα, ανά την Ευρώπη, ανά τον κόσμο γενικότερα. Έτσι και προφανώς δημοσιοποιεί, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι και θεατρικό όλο αυτό, δεν το ξέρω, το έχω ρωτήσει ποτέ. Έτσι, κάποιους διαλόγους που γίνονται με τους πλούσιους. Έτσι, υπάρχει ένα, λοιπόν, έτσι, υπάρχει ένα, θα το λέγες, επεισόδιο, το οποίο έχει πολλά επεισόδια, όχι ένα, με κάποιον πλούσιο, ο οποίος έχει μια έτσι ψιλοζηλιάρα γυναίκα, η οποία του βάζει διάφορα δύσκολα ανάλογα με την συμπεριφορά του. Έχουν οικογένεια, έχουν παιδιά, έτσι κανονικότατα. Το τελευταίο επεισόδιο λοιπόν ήταν το εξής. Αυτός ήταν κάπου σε μια άλλη χώρα και είχε να υποδεχτεί να κάνει ένα δείπνο σε μια πελάτησα πάρα πολύ καλή δικιά του. Έτσι, η οποία δεν τον άφηνε να φύγει μέχρι τις 3 η ώρα το βράδυ από το εστιατόριο. Εντάξει, με αποτέλεσμα αυτό να το μάθει με κάποιο τρόπο η γυναίκα του και να έχει φύγει, να έχει πάρει το αεροπλάνο και το παιδί να πάει Παρίσι να πνίξει τον πόνο της εκεί. Έτσι, γιατί το παιδί της έχει γενέθλια και να τα κάνει εκεί τα γενέθλια στο Παρίσι από την Ελλάδα, εννοείται. Λοιπόν, και παίρνει τηλέφωνο ο άνθρωπος αυτός που έχει τα πολλά λεφτά, παίρνει τηλέφωνο στον άνθρωπο που κλείνει τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και του λέει: τι θα γίνει με αυτό το δρομολόγιο που έχουμε κλείσει για να πάμε στο Παρίσι? Παίρνω τη γυναίκα μου και δεν απαντάει. 30 κλήσεις έχω κάνει, δεν μου απαντάει. Ξέρετε, του λέει, κύριε Τάδε, η γυναίκα σας έχει μάθει ότι είχατε την πελάτησά σας αυτή μέχρι τις 3 η ώρα το βράδυ. Βέβαια, εγώ ήρθα εδώ και σας κανόνισα κάτι. Αν μου το επιβεβαιώσετε, σε 2,5 ώρες μπορείτε να πάρετε το τάδε αεροπλάνο, έτσι, και να τους βρείτε εκεί μαζί με τους φίλους του παιδιού σας, όπου θα κάνετε όλοι μαζί τα γενέθλιά τους στο Παρίσι. Άλλη ζωή, άλλη ζωή. Τελείως. Παιδί μου, έχεις πάρει εσύ χαμπάρι ότι ο άντρας έχει κάνει κάτι. Έχεις πάρει λοιπόν το παιδί σου και πας να κάνεις στο εξοχικό σου, έτσι, τα γενέθλια του παιδιού. Έτσι, ο άντρας σου λοιπόν ψάχνει να βρει τη λύση για το όλο ζήτημα, πως θα σε κατευνάσει λίγο.
1: Ναι.
0: Και λέει: μαζεύω τους φίλους του γιού μου και τους παίρνω μαζί μου για να πάμε όλοι μαζί στο εξοχικό να γιορτάσουμε τα γενέθλια. Έτσι. Στο δικό του όγκο όμως, έτσι, απλά παίρνει το αεροπλάνο και μαζεύει όλους μαζί τους φίλους του παιδιού από εδώ, από Ελλάδα, και πάνε όλοι μαζί στο Παρίσι να συναντήσουν το γιο του και τη γυναίκα του, μπας και κατευνάσει τα πνεύματα. Πώς το κόβεις αυτό? Είναι κάτι πτήσεις 70.000 να πας, 70.000 να γυρίσεις, ξέρεις. Αυτά. Να σου μεταφέρω λίγο έτσι, τι πάει να πει λίγο πλούσιος. Κερδίζω 11 εκατομμύρια μέσα σε ένα βράδυ από τον Τζόκερ επίσης, και τι με νοιάζει εμένα η Δευτέρα? Κατάλαβες? Πώς νιώθεις?
1: Δράμα.
0: Πού είμαστε εμείς? Πού είμαστε εμείς?
1: Δεν
0: έτσι,
1: ξέρω.
0: Κάπου εκεί είμαστε
1: Δεν
0: εμείς.
1: Θέλω να ξέρω.
0: Το λέει και το τραγούδι, δεν θέλω να ξέρω. Αναβήσει δεν είναι.

0: Και μετά από όλα αυτά τα δυσάρεστα, το χαβιάρι να είναι μουχλιασμένο, καταλαβαίνεις.
1: Και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Είναι κάτι προβλήματα μεγάλα, ναι, που εσύ και εγώ δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε καν. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα.
1: Γιατί δεν θα άντεχα τώρα παραπάνω, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Θέλω να πάρω λίγο αέρα, να πιω λίγο νερό, να νιώσω λίγο καλύτερα.
0: Εγώ φταίω που δεν σου λέω κι άλλα. Ναι, αλλά θα στα πω σε λίγο. Έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας.
1: Θα μ' άφηνες την ησυχία μου.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το πούμε και αυτό για επικοινωνία. Και τώρα και μετά την εκπομπή, διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε πολλά νέα του διάστημα που έρχονται.
1: Άιντε να δούμε.

0: Soft Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Time out για θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
11: Νουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γενής.
10: Τα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
11: Νουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη.

0: Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
1: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
0: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
2: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε καινούργιοι καινούργιοι στην παρέα μας. Κάθε μέρα μαζί, δύο ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Καλή εβδομάδα σε όλους. 25 Μαΐου, που σημαίνει ότι αυτή την εβδομάδα, τέλος εβδομάδας, τελειώνει και η άνοιξη, τελειώνει ο Μάιος.
1: Και όταν τελειώνει ο Μάιος, ξέρεις τι γίνεται? Έχω γενέθλια.
0: Μεγαλώνεις. Κατά ένα χρόνο.
1: Γερνάω.
0: Κατάλαβες.
1: Λοιπόν,
0: καλά είσαι μέχρι στιγμής.
1: Έχω
0: καλά
1: νέα.
0: Καλά είσαι μέχρι στιγμής.
1: Έχω νέα. Mm-hmm. Έχω ειδήσεις, οι οποίες είναι ναι μεν διαστημικές, αλλά έχουν πολύ ελληνική βάση.
0: Πάλι.
1: Στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχουμε εξελίξεις.
0: Ωραία. Περιμένω να ακούσω.
1: Μα να μην σου πω.
0: Τι εξελίξεις θα έχουμε?
1: Λοιπόν, το Space Crete είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα ερευνητικά εγχειρήματα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ στην Ελλάδα στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας. Συνολική ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ και ορίζοντα εξαιτίας αυτό το πλάνο. Το πρόγραμμα, με συντονιστή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πλήρες, λέει, οικοσύστημα διαστημικών τεχνολογιών ευρωπαϊκής εμβέλειας.
0: Εντάξει, το να φιλοδοξήσει είναι μια χαρά. Ακεί να μην πεινάει ο λαός,
1: ξέρεις. Εδώ, παιδί μου, Ελλάδα γίνονται αυτά.
0: Γίνονται κι αλλού, νομίζεις. Και στην Ινδία γίνονται που πεινάει ο κόσμος, αλλά γίνονται.
1: Η πρόταση κατέκτησε τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 61 προτάσεις από όλη την Ευρώπη. Και τώρα τι άλλο φέρνει αυτό?
0: Δεν ξέρω, στον ναύτες, ξέρω και εγώ τι.
1: Φέρνει γενικότερα, δίνει βάση και στην εκπαίδευση, έτσι, γιατί πάνω σε αυτό θα χτιστούν και άλλα πράγματα. Νέα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, θα αξιοποιηθεί το αστεροσκοπείο Σκίνακας, της κοινής, λέει, ερευνητικής υποδομής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ. Παιδί μου, θα περνάει από Ελλάδα τώρα όλη η διαστημική.
0: Το αφάνκαντέν, έτσι, της εξέλιξης. Τι να πω τώρα, άμα με εμείς πεινάμε, τι με ενδιαφέρει εμένα?
1: Παιδί μου, μπορεί να μιλήσουμε εμείς με τους εξωγήινους, φαντάζεσαι?
0: Το πας από εδώ, το πας από εκεί.
1: Το πρώτο εξωγήινο μήνυμα να φτάσει.
0: Το πας από εδώ, το πας από εκεί.
1: Εγώ το πάω.
0: Πάντα να το ξεφουρνήσεις.
1: Μόνο του πηγαίνει.

0: Καταρχήν, επειδή εδώ πέρα βλέπαμε κάτι, να πω ότι εάν εγώ δεν το κάνω αυτό πράξη μια μέρα, να σου χτυπήσω το τηλέφωνο και να σου πω παράτα τα όλα,
1: ναι,
0: γιατί σε περιμένω στο τάδε εστιατόριο μαζί με όλους τους υπόλοιπους,
1: ναι,
0: κατάλαβες, ξέρεις τώρα, ο Ταύρος.
1: Κάντο, γιατί αλλιώς δεν με βλέπω να πηγαίνω στο Παρίσι.
0: Λοιπόν, προσοχή, βγαίνω, προσοχή τώρα, κυρίες και κύριοι, γιατί έρχονται μελέτες εδώ από ανθρώπους που δίνουν ώρες, μέρες, εβδομάδες και μήνες ερευνών για να βγάλουν αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, δεν μας λένε τόσα χρόνια ότι αν παντρευτείς νωρίς, το πιθανότερο είναι να χωρίσεις.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο? Γιατί ο άνθρωπος λέει σε αυτά τα χρόνια που περνάει, αν παντρευτεί νωρίς, αλλάζει. Αλλάζει,
1: ναι,
0: ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Αλλάζει. Στα 15 επόμενα χρόνια, από 20 γίνεσαι 35, οπότε αλλάζουν όλα.
1: Ναι.
0: Να όμως που έρχεται και άλλη έρευνα, λοιπόν, φρέσκια, και λέει ότι εάν παντρευτείς μετά τα 32, πάλι είναι πολύ πιθανόν να χωρίσεις. Γιατί είσαι μεγάλος πλέον. Δεν μπορώ να σε βρω ακριβώς την ημερομηνία, την ηλικία μάλλον, που πρέπει να παντρευτείς για να μην χωρίσεις.
1: Οπότε πρέπει να παντρευτείς πριν τα 32.
0: Mm-hmm. Και πάνω από τα 20 κάτι.
1: Εγώ πόσο ήμουν όταν παντρεύτηκα?
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μην το πούμε τώρα αυτό στον αέρα. Δεν κάνει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω όμως, γιατί η έρευνα έχει κι άλλα. Αν κάνεις δύο κορίτσια.
1: Είμαι μέσα στο όριο.
0: Στο όριο είσαι. Λοιπόν, αν κάνεις δύο κορίτσια στο γάμο.
1: Ναι.
0: Έτσι, δύο κόρες δηλαδή, έχεις 43% πιθανότητες να χωρίσεις. Ενώ αν κάνεις δύο αγόρια στο γάμο, έχεις 37% πιθανότητες να χωρίσεις.
1: Άμα κάνεις αγόρια, έχεις λιγότερες πιθανότητες.
0: Έτσι, να χωρίσεις. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Ρώτα τους ερευνητές. Εγώ τι να σου πω. Λοιπόν, επίσης, αν παντρευτείς λόγω εγκυμοσύνης, έχεις υψηλές πιθανότητες να χωρίσεις πάλι.
1: Εντάξει, αυτό είναι λογικό, το καταλαβαίνουμε.
0: Έτσι, αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Και γι' αυτό δεν είμαι υπέρ του, λέει, ότι παντρευόμαστε άμα μείνω έγκυος. Το έχω ακούσει αυτό κάποιες φορές. Είναι τελείως βλακεία. Παντρεύεσαι άμα θες τον άλλον. Τώρα, αν μείνεις έγκυος ή όχι, αυτό δεν έχει να κάνει. Αν το είχες στο πρόγραμμά σου να παντρευτείς μετά από 1-2 χρόνια και σου βγαίνει,
1: εντάξει,
0: νομίζω ότι λίγο μετριάζεται η κατάσταση. Έτσι. Αν όμως παντρεύεσαι μόνο και μόνο επειδή έμεινε ο άλλος έγκυος, η άλλη έγκυος, είναι τελείως άκυρο. Είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα χωρίσεις.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι.
0: Επιστήμονες σου λέει, λες και. Αν
1: ότι
0: δεν το λέγει
1: αν
0: ο επιστήμονας.
1: Ο άλλος έγκυος, τον παντρεύεσαι σίγουρα.
0: Ναι, όντως είναι και αυτός.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Διαφημίσεις χρήσιμες, θα έλεγα, και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι, μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει από σήμερα. Ξεδιπλώνεται μπροστά μας.
1: Πού την
0: ατέλε? Έτσι που μας φέρνουν το καλοκαίρι από εδώ και πέρα. Έτσι, αν θέλεις. Ναι, βέβαια. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις. Έχουμε Instagram, Facebook, βεβαίως.
1: Κοσμάς Κατραμάδος.
0: Έτσι. Επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
7: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
6: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
7: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
7: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Σφαίρα.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ επιστροφή, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. 25 Μαΐου, το λέμε και το ξαναλέμε εβδομάδα. Γιατί έτσι ποια μέρα είναι, ποια ώρα είναι και ποιος είμαι εγώ. Αν είσαι σε τέτοια φάση, το λέμε για να το καταλάβεις, είναι Δευτέρα και είναι 25 Μαΐου. Έχουμε νέα από το διάστημα.
1: Έχουμε, διότι φίλτατε Κοσμά, έχουμε εξελίξεις. Εντοπίστηκε με το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb ένας γαλαξίας, ο οποίος είναι, δεν μοιάζει με κανέναν άλλο. Γιατί ως γνωστόν, οι γαλαξίες έχουν μια κίνηση, έχουν μια περιστροφή.
0: Και δική τους προσωπικότητα όμως.
1: Έχουν ένα κάτι της, ο συγκεκριμένος γαλαξίας στέκει ακίνητος. Πώς φαίνεται?
0: Τι να σου πω, ξέρω κι εγώ. Μπορεί να μην είχαν γαλαξία πρόχειρο, κανονικό, και να βάλουν μια φωτογραφία. Βάλει εκεί μια φωτογραφία ενός γαλαξία ακίνητου.
1: Ποιος το πει αυτό, η εξωγήινη?
0: Όχι, παιδί μου, ο Θεός, ξέρω κι εγώ τι. Αυτοί που φτιάχνουν το πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Δεν λένε ότι ζούμε σε ένα Matrix?
1: Κοίτα, θεωρητικά, όσο πιο νέος είναι ο γαλαξίας, τόσο περισσότερο κινείται. Αλλά βάσει των υπολογισμών δεν θα έπρεπε να είναι στάσιμος ο συγκεκριμένος γαλαξίας.
0: Λάθος υπολογισμοί.
1: Έτσι λες εσύ. Εγώ περιμένω να δω, βρε παιδιά, πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις, πότε θα μας τα πούνε ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Κάποια στιγμή θα στα πούνε όλα μαζί και μετά ο Θεός βοηθός.
1: Τι έχουμε τώρα τον ουρανό σε αυτή τη θέση, δεν πρέπει να μας τα πούνε?
0: Ποιον ουρανό έχουμε σε αυτή τη θέση?
1: Στους διδήμους που έχουν να κάνουν με επικοινωνία, με νέες τεχνολογίες, με εξελίξεις αυτού του τύπου.
0: Λέω κι εγώ.

0: Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει ακουστεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα και υπάρχει ένας πανικός για αυτό το θέμα. Και θέλω λιγάκι να δώσω τα φώτα μου. Για να μην πανικοβάλλονται οι περισσότεροι που μπορεί να πανικοβάλλονται. Εν πάση περιπτώσει, μιλάει για το θέμα των ταυτοτήτων. Mm-hmm. Έτσι. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που έτσι αναφέρεται σε όλα τα site με αυτή την τρομολαγνία και τον τρόπο να σε πείσει να βγάλεις τις ταυτότητες τις καινούργιες. Έτσι, το οποίο λες εντάξει, ας πούμε στην κυβέρνηση μπορεί να θέλουν να βγάλουμε τέτοιες ταυτότητες για να μας ελέγχουν καλύτερα. Μα όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι που γράφουν στα site, όλα αυτά, αυτοί που βγαίνουν στις τηλεοράσεις είναι όλοι το ίδιο. Εγώ αναρωτιέμαι ρε παιδί μου. Λοιπόν, ποια είναι η λεπτομέρεια την οποία δεν τη γράφουνε. 3 8 του 26 είναι η τελευταία ημερομηνία, λέει, για να βγάλεις ταυτότητα.
1: Μετά τη
0: καινούργια. Χωρία. Μετά το χάος. Λοιπόν, δεν σου λέει όμως τη συνέχεια της πρότασης και εκεί είναι που μου κάνει εντύπωση. Σε περίπτωση που θέλεις να βγεις στο εξωτερικό με τη δικιά σου ταυτότητα και όχι με διαβατήριο. Μόνο γι' αυτό είναι αυτό το δίλημα και αυτός ο πανικός και πας να κλείσεις ραντεβού και ραντεβού δεν έχει και ψάχνεις σε άλλες γείτονες περιοχές αστυνομικά τμήματα που βγάζουν ταυτότητα και όλο αυτός ο πανικός δεν υπάρχει λόγος. Γιατί είναι απλό το ζήτημα. Σου αρέσει να βγαίνεις και να ταξιδεύεις είτε για τουρισμό είτε για δουλειά, έχεις διαβατήριο. Πάρα πολύ απλό. Τόσο απλό, τόσο πιο απλό δεν γίνεται. Είναι απίστευτο. Και η ταυτότητα που έχεις, η ελληνική ταυτότητα ας πούμε, κάνει κανονικά τις δουλειές εντός χώρας. Έτσι, εννοείται βέβαια ότι υπάρχει ένας νόμος ή ένας κανόνας, πείτε το όπως θέλετε, ότι κάθε 15 χρόνια πρέπει να αλλάζεις ταυτότητα. Εντάξει, να ξέρεις, ισχύει okay. αυτό. Να. Αλλά μετά από αυτό, αν έχεις μια ταυτότητα, την έβγαλες το 20. Έχει ισχύει μέχρι το 35 η ταυτότητα αυτή. Μπορείς να κάνεις όλες σου τις δουλειές εντός χώρας με αυτή την ταυτότητα. Κανονικά. Δηλαδή δεν θα πας στην τράπεζα το Σεπτέμβριο και θα σου πει εγώ δεν δέχομαι την ταυτότητά σου γιατί είναι παλιά. Ναι. Αν είναι εντός 15 ετών φτιαγμένη.
1: Δηλαδή,
0: θα μπορείς κανονικά να κάνεις όλες τις δουλειές. Είναι μόνο για αυτούς που θέλουν να βγουν με την ταυτότητα και όχι το διαβατήριο εκτός χώρας και να ταξιδέψουν. Δηλαδή, γιατί αυτός ο πανικός και δεν το διευκρινίζουν. Όπου και να γράφεται, δεν το διευκρινίζουν.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήταν. Έτσι ξεκινάει η εβδομάδα μας. Ευχάριστα, χαρούμενα, έτσι, με διάφορα όνειρα. Τα όνειρα για τους ανθρώπους είναι. Γιατί όχι, μια Δευτέρα των ημερών θα έχουμε ακόμα την υγεία μας και θα πάρω εγώ τηλέφωνο την Εύη, θα της πω παράτατα τα όλα. Σε περιμένω στο Παρίσι.
1: Αυτά είναι.
0: Αυτό είναι. Να πιούμε ένα καφέ, ξέρω κι εγώ.
1: Στο Καρτιέλατε.
0: Αυτό, σε όποιον να είναι, δεν με νοιάζει εμένα. Στο Παρίσι να είναι, με θέα, ξέρω κι εγώ, το πύργο του Άιφελ και μετά θα δούμε πού θα πάμε. Σε ποια χώρα. Δεν λες κάπως έτσι. Λοιπόν, μέχρι τότε.
1: Να πάμε.
0: Έτσι, εμείς θα μαζεύουμε και φεύγουμε και αύριο εδώ θα είμαστε. Καταλαβαίνετε. Έτσι, λοιπόν, καλή εβδομάδα. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: από τη σφαίρα. 989.
1: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Στοιχείο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
3: Η ώρα είναι,
4: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
11: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
11: Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402.
10: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Ακούω σφαίρα!
14: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
15: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
14: Φαίνεται, φαίνεται.
15: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
14: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
15: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
14: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
15: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
14: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
16: Η Φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα, 1η Ιουνίου.
17: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
17: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
16: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας.
17: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
16: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας.

0: Μόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
2: Δυνατά.
1: Στοιχείο. Wow.
3: Έκανε wow με την Ελίνα Παπίλα.
4: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
3: Και τον Νικόλα Ράπτη.
5: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
3: 5 με 8.
4: Θα είμαστε παρέα.
3: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
5: Όλα κάνεις νιάου νιάου.
6: Νιάου νιάου. Πού είχα πάει?
5: Στο τρελοκομείο έχεις πάει, αγάπη μου.
3: Κάθε απόγευμα στο Σφαίρα 102.2. Το ζούμε.
4: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το
5: μάγκες.
3: Το απογευματινό Σφαίρα.

0: Έχει φύγει το παιδί, έχει φύγει το παιδί.
1: Σε 15 είναι εκεί. Τι εβδομάδα είναι αυτή που ξεκίνησε, μου λέτε?
0: Στενάχωρα τα πράγματα.
1: Λοιπόν, 25 του Μάη, το απογευματινό σφαίρα είναι εδώ. Είναι ο Νικόλας ο Ράπτης.
0: Είναι η Ελίνα Παπίλα και στη ρύθμιση του ήχου ένας ο μοναδικός ο αέρινος Jones Μπούνια.
1: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό γιατί
1: τέταρτο,
0: Τέταρτο ευρωπαϊκό.
1: Μπράβο
0: ευρωπαϊκό.
1: Ήταν λίγο θρίλερ, δεν το είδα.
0: Το είδα.
1: Α, το είδε.
0: Εγώ ναι. Δεν βλέπω γενικά μπάσκετ, έκατσα και το είδα. Αγχωτικό τελικό.
1: Πάρα πολύ κόσμο.
0: Καλύτερο ο Ολυμπιακό, να πω την αλήθεια. Έτσι όσο μπορώ να κρίνω από τι μπασκετικέ μου γνώσει. Όσο γιατί παλιά έβλεπα συνέχεια. Θεωρώ ότι ήταν καλύτερο Ολυμπιακό και άξιζε φέτο. Είχε την καλύτερη ομάδα, οπότε δίκαια το πήρε.
1: Εν τω μεταξύ,

0: Είδα σε ένα βίντεο στο Instagram που κυκλοφόρησε που ένας παίκτης του Ολυμπιακού, δεν θυμάμαι το όνομά του, πες μου μερικά ονόματα.
1: Τώρα πες μου, τι έκανε για να σου πω.
0: Κάτσε να σου πω γιατί μου θυμίζει κάτι άλλο το όνομα. Α, Φουρνιέ.
1: Ο Φουρνιέ, ο Γάλλος.
0: Μου θυμίζει, κατάλαβε.
1: Ναι, το φούρνο.
0: Εκείνος πέρσι έκλαιγε κάτω από την μπασκέτα.
1: Στο Αμπουντάμπι, γιατί είχαν
0: πάλι
1: χάσει.
0: Πάλι είχε πάει τελικό.
1: Ναι, και
0: έλα, είχαν πάλι και δεν είχαν καταφέρει.
1: Και χάσανε, ναι. Το αθλητισμός είδες έχει δύο.
0: Λοιπόν, εμένα αυτό που με συγκινεί και το λέγα και στο γιο μου για να περνάμε και τα μηνύματα, γιατί ωραία να τα λέμε αυτά, γιατί πραγματικά με συγκινεί. Όταν βλέπω αθλητές να αγκαλιάζονται και να έτσι σφιχτές αγκαλιές, καταλαβαίνω εκείνη τη στιγμή πίσω από όλο αυτό που βλέπουμε εκείνη τη στιγμή το τι έχουν περάσει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Τι βάσανα, τι κόπους. Έχουν πέσει, έχουν ξανασηκωθεί, έχουν ρίξει δάκρυα. Δάκρυα λύπης, δάκρυα. Δηλαδή δεν είναι απλό.
1: Εμένα τώρα,
0: και ενώνονται πολύ, ρε παιδί μου.
1: Όπως καταλαβαίνεις, εμένα είναι και η δουλειά μου τώρα, επειδή κάνω και τη συνέντευξη στην Novibet με τους αθλητές. Η πιο πρόσφατη συνέντευξη που πήγα εκεί, που σου είπα ότι ήμασταν μέσα στον Ελαιώνα και κάναμε. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος που είναι ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής και εθνική Ελλάδος και. Γυρνάει σε ένα σημείο και μου λέει ότι. Θα το δείτε και συνέντευξη, αλλά τώρα κάνω λίγο spoiler. Το σημείο που πήγα, λέει, να χωρίσω, λέει, με τη γυναίκα μου. Είμαστε τόσα χρόνια μαζί, έχουμε κάνει παιδιά αυτά από εκεί. Βυθίστηκα, λέει, σε πολύ, λέει, δύσκολα σκοτάδια με τον αθλητισμό και αυτά. Δεν είχα πάθει, λέει, λαοφοβία, μπορούσα να κυκλοφορήσω. Αλλά σκοτάδια, όχι κοινωνικά σκοτάδια, τύπου η επαφή της ευχαρίστησης. Σκοτάδια για την απόδοση της ομάδας, τα πεσήματα. Να μας βρίζουν, να.
0: Βέβαια, γιατί
1: πολύ, εύκολο. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
0: Και εχθές, εκεί που έβλεπα διάφορες εσείς σκηνές που έπεσαν και στην τηλεόραση, σε άλλες εκπομπές, τις αγκαλιές που έκαναν και οι παίκτες της Ρεάλ, που απλά κοιτούσαν αποσβολωμένοι και λυπημένοι, ένας έκλαιγε κιόλας.
1: Ναι.
0: Και λέω, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε εκείνη τη στιγμή. Κλείσε λίγο, σε παρακαλώ.
1: Έχω να κλείσω.
2: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Εμείς να μιλήσουμε. Εσύ που κάνεις παφα πούφα, το έχουμε ανοιχτό το παράθυρο.
0: Σκέφτομαι ότι δεν είναι αυτό το λεπτό, το δευτερόλεπτο που σφυράει. Ο διαιτητής στη λήξη και λες είσαι ευρωπαϊκός, είσαι πρωταθλητής Ευρώπης. Ναι. Είναι τι έχω περάσει για να φτάσω μέχρι
1: εκεί.
0: Και επειδή δίνουν και πανελλαδικές από την Παρασκευή τα παιδιά, δεν τελειώνει τίποτα με μια αποτυχία ή με μια επιτυχία. Oh. Η ζωή είναι μπροστά. Και δεν ξέρετε τι πώς θα φέρνει η ζωή. Ό,τι και να γίνει, όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Να το ξέρετε αυτό.
1: Εγώ έχω φιλοσοφήσει ότι η μεγαλύτερη επιτυχία, τουλάχιστον στη δικιά μου έτσι, ιδιοσυγκρασία και στο δικό μου mentality, η μεγαλύτερη επιτυχία μου είναι οι αποτυχίες μου. Δηλαδή, εμένα, όλες μου οι αποτυχίες, γιατί προφανώς έχω κάνει και αποτυχίες, μέσα από αυτές έγινα καλύτερος και μέσα από αυτές ήρθαν οι επιτυχίες. Κατάλαβες τι εννοώ. Επιτυχίες εννοώ, ο καθένας μπορεί να θεωρεί επιτυχία το να χάσω 5 κιλά. Να μπορέσω να κάνω το οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Ο καθένας έχει δικούς του στόχους. Δεν κρίνω ότι επιτυχία. Ούτε έχω κάνει κάτι έργο. Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν το πάω εκεί. Εννοώ ότι ο καθένας βάζει κάποιους στόχους. Οι στόχοι αυτοί που τους θεωρώ εγώ επιτυχία, οι αποτυχίες μου με έκαναν να τους καταφέρω.
0: Είχα διαβάσει και μια ομιλία ενός καθηγητή κάπου στο εξωτερικό. Το είχα κάνει και TikTok αυτό κάποια στιγμή. Λέει ότι στη ζωή δεν κερδίζω πιο τυχερός. Κερδίζω πιο ανθεκτικός.
1: Ναι.
0: Και στην τελική δεν υπάρχει νικητής που δεν έχει χάσει. Γιατί αν δεν είχε χάσει, δεν θα ήταν νικητής.
1: Προφανώς. Αλλά σου λέω, είναι μεγάλο. Μεγάλο τώρα μου λέει ο δάσκαλός μου προχθές, ο καθηγητής, λέω. Γυμναστής μου, ρε παιδί μου, ότι δεν παίζει ρόλο, μου λέει. Είχε πει, μου λέει, ο Ιμπραήμοβιτς, ένας μεγάλος αθλητής, ρε παιδί μου, που μιλάει, λέει, και σε παιδιά. Έχω πάει σε ένα κάμπ που μίλαγε ο Ιμπραήμοβιτς και έλεγε στα παιδιά ότι δεν παίζει ρόλο πόσο ταλαντούχος είσαι, το από που ξεκινάς, η τύχη από εδώ. Τεράστιο ρόλο στον αθλητισμό και γενικά σε όλα τα πράγματα στη ζωή παίζει πειθαρχία. Το πόσο πειθαρχημένος είσαι στο να συνεχίσεις.
0: Σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα.
1: Σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα.
0: Εγώ, ναι.
1: Το πόσο ανθεκτικός προφανώς είσαι σαν οργανισμός, αλλά πόσο πειθαρχημένος είσαι εκεί που θα πεις, ας πούμε, ας δώσω ένα παράδειγμα που μπορεί να σου φανεί βλακώδες παράδειγμα, αλλά επειδή είμαστε ίδιοι θα το καταλάβεις. Την Κυριακή, ας πούμε, έχεις πάει στο γυμναστήριο, έχεις κάνει μια εβδομάδα γυμναστική και την Κυριακή θα φας, ας πούμε, τα σουβλάκια σου. Την επόμενη μέρα διορθώνεις. Δεν πρέπει να πεις την επόμενη μέρα, α, έφαγα χθες. Δεν έγινε και κάτι, ας φάω και μια πίτσα σήμερα και σε πάρει κατρακύλα. Κατάλαβες, που είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα, αλλά είναι ένα
0: το
1: παράδειγμα.
0: Το οποίο συμβαίνει στο 95% του κόσμου.
1: Τώρα εκεί πέρα, άμα δείξει πειθαρχία, εγώ το έχω καταλάβει τώρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μπορεί να ξεφύγω μια μέρα, την άλλη μέρα λέω χοντρέ, κλείστο. Κλείστο. Σήμερα πήγα, έλεγα στο Γιάννη, πήγα στον διάδρομο, έτρεξα 40 λεπτά. Έσταζε μπλούζα, την έστυψα. Την έστυψα, ρε παιδί μου, του λέω. Μπράβο, Γιάννη, πέθανα.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το ξεκίνημα του απογευματινού για καλή εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και το πολύ δυσάρεστο γεγονός και πολύ δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της γωγούς μας Τροκώστα, η οποία έφυγε στην ηλικία 55 ετών, μετά από την άνηση μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε η κόρη της έξω τον Ευαγγελισμό και πραγματικά υποκλίνομαι σε αυτό το κορίτσι και στον τρόπο που αντιμετωπίζει. Η κόρη της βγήκε από τον Ευαγγελισμό και αυτό που είπε στους δημοσιογράφους είναι ότι μη συνδέεται τον θάνατο της μητέρας μου με τον καρκίνο του μαστού. Γιατί μας ακούνε και γυναίκες οι οποίες μπορεί αυτή τη στιγμή να παλεύουν με αυτή την νόσο. Δεν έφυγε από αυτή η μαμά μου. Η μαμά μου τον καρκίνο του μαστού τον νίκησε. Ναι. Ήταν μια νέα μάχη αυτή που έδωσε τώρα και δεν βγήκε νικήτρια. Ο Τραϊανός εκεί
1: δίπλα.
0: Απίστευτη η ιστορία μπράχος. Αυτή. Το ρωσίτησαμε και στο View, δηλαδή πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό όλο.
1: Μπράχος. Και είχε πει και η Μαστροκώστα ότι εμένα λέει ο άντρας μου, παρότι λέει φόραγα περούκες, έκανα από εδώ από εκεί, με έβλεπε πάντα θεά. Μακάρι όλες λέει. Ναι, έχετε έναν άντρα, λέει σαν τον Τραϊανό, ρε παιδί μου. Τη στάθηκε πάρα πολύ. Λογικό. Από την αρχή ήταν ένας άνθρωπος που είχε, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, φαινόταν η χαρά του στο πρόσωπό του όταν ήταν με τη Μαστροκώστα. Είχε μεγάλο έρωτα.
0: Λατρεία.
1: Έρωτα ζωής, λατρεία και τη στάθηκε μέχρι την τελευταία τη στιγμή.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να ακούσουμε τη Μαργαρίτα από το Χριστομανστόρα μέσω τώρα στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε.

0: Βρες το Sfera Password και μπες στο παιχνίδι.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: ακούσει.
1: Αυτό το τραγούδι ήταν το πιο αγαπημένο μου τότε. Όταν είχε πρωτοβγεί το τραγούδι αυτό με Σταβέντο, πέθαινα με το Γλυκό Μεθύσι. Και πόσο μου αρέσει που το έκανε μαζί με την Ευαγγελία ο Μιχάλης.
2: Βεβαίως.
1: Γλυκό Μεθύσι στον Σφαίρα 102.2 και πάμε σε άλλα νέα.
3: Σε
2: άλλα νέα.
1: Τι συμβαίνει μεταξύ όλων των υπολείπων που πάμε πριν?
2: Εγώ κοιτάω τώρα πώς θα άνοιξα εγώ αυτό το άρθρο, ξέρεις, περίεργα. Βλέπω για τις Ελληνίδες του OnlyFans που μου μίλησαν στον Παναγιώτη Σουρέλη. Το ξέρεις τον δημοσιογράφο τον Παναγιώτη Σουρέλη.
1: Βεβαίως.
2: Και μιλήσαν αυτά και μιλάνε, ρε παιδί μου. Ουσιαστικά είναι διαδικτυακή εκπομπή που μένει στην επιφάνεια και στο Flash την κάνει. Και ξέρεις, είναι, έχει συνέντευξη, ρε παιδί μου, στα κορίτσια που ασχολούνται με το OnlyFans και μιλάνε ότι, λένε ότι πληρωνόμαστε σε δολάρια και το τίμημα εξαρτάται από τι ζητάει ο πελάτης. Και λέει εδώ πέρα, ρε παιδί μου, τις απολαβές τους, τι γίνεται. Ότι ανάλογα τον πελάτη.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά θα είναι ωραίο να επικοινωνούνται τόσο πολύ και να τα βλέπουν νέα κορίτσια.
2: Σου λέει ότι υπάρχει. Ναι. Ότι αποφάσισαν πριν 2 χρόνια να ανοίξουν λογαριασμό. Σήμερα κάνουν ταινίες και τα λοιπά για την πλατφόρμα. Τα κέρδη φτάνουν τα 1000 δολάρια την εβδομάδα. Μες. Δηλαδή σχεδόν τα 5000 το μήνα. Και υπάρχουν και παραγγελίες, λέει εδώ πέρα. Και είναι κάτι καθημερινό. Εγώ γι' αυτό το ανοίγω.
1: Ναι,
2: και υπάρχει και στο YouTube. Δεν εννοώ, μπορεί να το δεις, να το διαβάσεις. Απλά καλό είναι να υπάρχουν και αυτά για να ξέρουμε και τι γίνεται. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν, τι άλλο θέλεις να πούμε? Είναι πάρα πολύ στενάχωρα όλα. Δεν έχουμε κάποιες ειδήσεις έτσι που να μας χαροποιούν.
2: Έφυγε και από ο Παρασκευά Σάντζα.
1: Αυτό δηλαδή είναι πάρα πολύ στενάχωρα όλα.
2: Ο είχε μια ιδιαίτερη ασθένεια. Είχε την ασθένεια, για όσους έχουν διαβάσει, ALS λέγεται. Σε ηλικία 49 ετών έφυγε.
1: Πολύ μικρό.
2: Πολύ μικρό. Παλέμαχο ποδοσφαιριστή στο νοσοκομείο τη Δράμα. Αυτή λέγεται αμυοτροφική πλευρική σκλήρινση. Είναι πλάγια έτσι, έτσι, νόσος του κινητικού νευρώνα και είναι με τα νεύρα έχει να κάνει και είναι εκφυλιστική πάθηση και τον είχε οδηγήσει σε ένα πυρικό αμαξίδιο.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι ουσιαστικά η ίδια νόσος η οποία έπασχε και ο Στίβεν Χόκινγκ.
1: Κατάλαβες. Κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, όλο το διαδίκτυο είναι κατακλυσμένο από τον Ολυμπιακό, τη γωγό Μαστρο Κώστα. Πάρα πολλά νέα βγαίνουν, πάρα πολλά άρθρα έχουν γραφτεί και γενικά. Και το άλλο που διάβασα είναι ότι μπαίνει φρένο, παιδιά, στις τιμές κατοικίας μετά από 8 χρόνια ανόδου.
2: Έλα ρε.
1: Αρχίζει λίγο. Επιτέλους. η εκλογήκευση.
2: Στην αγορά ή στην ενοικίαση?
1: Έπεσαν οι τιμές των οικοπαίδων κατά 1,7.
2: Να τρέξουμε.
1: Πέφτουν
2: να
1: και οι ρυθμοί αύξηση τιμών στα σπίτια. Μειώνονται τα ενοίκια σε κάποιες περιοχές. Παρ' όλα αυτά, η ζήτηση παραμένει υψηλή, αυξημένη κατά 12% σε σχέση με πέρσι.
2: Τι ξέρω γι' αυτό.
1: Ναι, για πρώτη φορά καταγράφεται πανελλαδικά πτώση στις τιμές. Τα ενοίκια σημειώνουν μειώσεις. Δεν ξέρω, τώρα εσύ είσαι και στη φάση αυτή που.
2: Εγώ μετά το καλοκαίρι είμαι σε φάση. Θα σου πω. Ναι. Θα σου πω σε τη φάση.
1: Ναι. Εντάξει, κοίταξε. Είναι ανάλογα τι βγαίνει στη δημοσιότητα, τι ανακοινώνεται και τι συμβαίνει στην πραγματικότητα.
2: Σίγουρα, ο καθένας κάνει.
1: Καταλαβαίνεις. Είναι το κλασικό αυτό που συμβαίνει εδώ σε αυτή τη χώρα.
4: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα ένα.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
7: Η πόλη δεν σε σταματά, τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
0: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
10: Στη high season τρέχεις non-stop.
11: Παιδιά, την παραγγελία!
10: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου.
12: Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
13: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
14: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
16: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πήκε φι.
17: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
16: Στα πήκε φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πήκε φι.
17: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
16: Στα πήκε φι.
18: Και στο κλειδί αντιγραφή.
16: Στα πήκε φι.
18: Καταστήματα πήκε φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
19: Πήκε φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
20: Κατάστημα πήκε φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Στη Google Air Condition κάνουμε special. Κριτικές έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στον δουλευταρά θα βρεις περισσότερο.

0: περνάς.
1: Σαν από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
2: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός

0: Είπε την πρώτη του λέξη.
1: Σοβαρά τι είπε? Είπε μαμά?
0: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
1: Είπε μπαμπά.
0: Όχι.
1: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
0: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
1: Μπάλα?
0: Ναι.
1: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
1: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
2: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ.
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
11: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
12: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει για... Γιατί...
13: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο.

πειράζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Ναι.
1: Ναι. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Το τηλέφωνο του συνδρομητικού
0: καλύτερα. Από την έχασε την ευκαιρία. Μπορεί να έχει χάσει και το αυτοκίνητο.
1: Δεν ξέρει καμιά φορά τι γίνεται.
0: Μπορεί να έχει χάσει τα μάξι, να πίστευτο.
1: Το τηλέφωνο του
0: συνδρομητικού. Πώς τον έλεγαν τον ακρότη μας?
3: Ηλίας.
0: Όποιος ακούει και ονομάζεται Ηλίας και έχει στείλει μήνυμα στο Viber και το password, μόλις έχασε την ευκαιρία να μπει στην κλήρωση.
1: Λιάκο μου, δυστυχώς. Δυστυχώς, Λιάκο μου. Έλσο μου δεν έχω. Δεν έχω βρες για.
0: Ποιο?
1: Ο παραγωγός για αύριο έχω γύρισμα.
0: Στέλνει ηχητικά την ώρα στον αέρα.
1: Ναι, καλησπέρα, password.
4: 1463.
1: Πιστόλι, πώς σε λένε?
0: Πώς σε λένε?
4: Δημήτρη.
1: Ε, Μιτσάρα, μπράβο.
0: Δημήτρη, πήρες τη θέση του Ηλία.
4: Κάρι, Νικόλα, Καταρίνα. Γεια σου, Ελένη.
0: Ελένη, μ' ακούω. Καλά θα πάει αυτό.
1: Χαμήλωσε. Ανέβασε λίγο το παράθυρο, ρε Δημήτρη.
0: Τι να ανεβάσει το παράθυρο, με πελένει αυτό, σε πείραξε ένα.
1: Εντάξει τώρα.
4: Είμαι στον δρόμο, δεν μπορώ να κατεβάσω το παράθυρο τώρα.
0: Εντάξει. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Γεια σου, να, γεια σου, εγώ.
0: Ο Δημήτρης λοιπόν είναι στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοσης 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάστινα για Παρασκευή. Έχει μπει στην κλήρωση, όπως και πάρα πολλοί που έχετε βγει αέρα και έχετε μπει σωστά τους κωδικούς την ώρα που συμβαίνει αυτό στον αέρα. Και όταν γίνει κλήρωση, θα μάθουμε ποιος θα είναι εκείνος εκείνη που θα κερδίσει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, κατά τα άλλα, θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι Δευτέρα. Και πού να σας πάω, θα σας πάω στο Μασούτι. Και στο Μασούτι. Όλα ξεκίνησαν το 1976. 50 χρόνια κλείνει ο Μασούτης φέτος. Ένα σούπερ μάρκετ που θα βασίζεται στη σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Αυτό είχαν οραματιστεί το 1976 και σήμερα, 50 χρόνια μετά, η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ συνεχίζει δυναμικά με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στηρίζοντας την ελληνική παραγωγή και προσφέροντας ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Τα οικονομικά και ελληνικά σούπερ μάρκετ Μασούτης είναι εδώ καθημερινά στην παρέα μας.
1: Πάρα πολύ ωραία, και στην παρέα μας είναι και η Novistars. Νέα προσφορά γνωριμία, σε στέλνει στο διάστημα, η Novi το κάνει ξανά, απογειώνει το παιχνίδι σου με το καλημέρα και ένας γαλαξίας εκπλήξεων σε περιμένει. Free spins, golden chips, free bet και coins για το σύμπαν του Noviverse. Όλα είναι εδώ, μάθε περισσότερα στο www.novibet.gr/stichima.
0: 6-9-3-6-10-102-2, αυτός είναι ο ρυθμός που μας στέλνει μηνύματα στο Viber. 2-11-700-79-31 το τηλέφωνο μας αν θέλετε να μας καλέσετε, και βεβαίως sfera.gr και application Sfera στο iOS ή στο Android εντελώς δωρεάν. Τι θα ακούσουμε τώρα, θα ακούσουμε Γιώργο Αλκαίο. Γιατί κάτι λέγαμε για τον Αλκαίο σήμερα στο View και λέω, κοίτα ρε, τι ωραίος καλλιτέχνης, τι μουσικάρες έχει γράψει, τι τραγουδάρες έχει πει. Ποιο να ακούσουμε, για κατέβα. Ναι. Να ακούσουμε το... Για κατέβα. Ποιο να ακούσουμε, να
1: Αλκαίος.
0: Ναι. Όχι, δεν θέλω την μπαλάντα.
1: Με μάτια κρυσμένα με κοίτας.
0: Να ακούσουμε αυτό, λες.
1: Μάτια μου θλιμμένα παραπονέμαι.
0: Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 Γιώργος Αλκαίος. Και επιστρέφουμε εδώ σε λίγο. Παίζουμε κιόλας. Έχουμε δύο δώρα σήμερα. Έχουμε και πιτσαφάν, έχουμε

0: Πρωινό σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τις κλωτσιές στην ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο τον πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτ.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πόσο κάνει 50 επί 200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
4: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν.
9: Σφαίρα 989.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
12: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέ, σχέση εμπιστοσύνης.
13: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
14: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
15: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
14: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
15: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
1: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
7: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
1: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
7: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
16: Ακούω σφαίρα!
17: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
18: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
17: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
18: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
17: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
18: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
19: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
18: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
20: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
21: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
22: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
21: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
22: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
21: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
22: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
21: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
22: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
21: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
22: 50 χρόνια PS198 και 694-794-1896.
21: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
22: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει

0: Μόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
1: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά. Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
2: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: όλα τα ψέματα όμως.
1: Τα βρήκες.
0: Τα είπες, τα είπες κανονικά.
2: Τα είπες, να σου πω κάτι.
0: Ναι, να πες μου.
2: Λέγανε το Σαββατοκύριακο για βροχές τέτοια από εδώ. Οκ, δεν έγινε και κάτι.
0: Ναι, εντάξει.
2: Δεν τρελαθήκα εγώ. Έτσι όπως τα παρουσιάζετε εδώ πέρα, λέγατε εδώ και με το Γιάννη, καταιγίδες, τα πνιγούμε.
0: Καλοκαιρινή ηλιόλουστη ατμόσφαιρα δεν είχαμε πάντως.
2: Κυριακή ήταν τάλα ήλιος.
0: Δεν είπαμε θα πνιγούμε. Τι λέει αυτό.
2: Σάββατο, έλα τώρα.
0: Τι λέει, παιδάκι μου, είσαι παραπληροφόρηση ολόκληρη.
2: Μια χαρά να πούμε. Κάθομαι και σας ακούω κι εγώ.
0: Γιατί επειδή μας άκουσες δεν βγήκες. Διαφορετικά θα έχεις πάρει εσύ τα κλαμπς και τα βουνά.
2: Θα σας δώσω λογαριασμό, θα κάνω.
0: Λοιπόν. Εφόσον το ξεκινάει έτσι, πάμε στον καιρό. Τρίτη 26 του Μάη αύριο και έχουμε το πρωί 20 βαθμούς. Θα φτάσει 30 με λίγα συννεφάκια, 4 με 5 ποφόρ βοριάδες. Την Τετάρτη, 29 με ηλιοφάνεια, έχει υγρασία. Έχει και κουνούπια, δεν ξέρω αν έχετε στο σπίτι σας. Εγώ έχω στο δικό μου. Εντάξει, εμείς είμαστε και στην εξοχή. Τετάρτη 27 του Μάη είναι και του Αγενιού του Ρώσου επίσης. Λοιπόν, την Πέμπτη έχουμε 32 με 33.
2: Άστο. Εγώ όταν πήγα το Σάββατο όλη μέρα, καλοκαιρινά, χειμερινά, είμαι πανέτοιμος.
0: Τα έχεις φτιάξει,
2: όλα,
0: δεν
2: όλα.
0: Έχω κάνει
2: πανέτοιμος.
0: Τίποτα.
2: Πανέτοιμος. Είχα κλείσει και τα χαλιά τώρα το Σάββατο, αλλά το ξέχασα και πήρα τον έτσι και του λέω μην έρθει τώρα το Σάββατο.
0: Τον
2: τώρα,
0: έτσι.
2: Τον έτσι, τον Κώστα.
0: Την Παρασκευή θα βρέξει, 29 του Μάη, θα έχει 32 βαθμούς, αλλά θα παίξει βροχούλα λιγάκι το μεσημέρι. Τσουρτσούρ, παιδί μου, εντάξει. Και από Σάββατο, παιδιά, 30-31, νοτιάδες, το Σάββατο είναι για μπάνιο, 30.

0: Του Μάη, για να δω. Πω,
1: ίσως και
0: πω.
1: Να κάνουμε ένα μπανάκι.
0: Ναι.
1: Ίσως. Σάββατο Κυριακή.
0: Πού να πας να κάνεις μπάνιο, εσύ.
1: Θα πας στην Αίγινα, σου λέω.
0: Α, θα πας στην Αίγινα, σου δίνει το Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι.
0: Σωστά. Πάρα πολλοί κόσμος θα φύγει. Η πληρότητα λέει είναι στο φουλ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε και πάμε λίγο Designer Outlet Athens, εκεί που πραγματικά τρέχει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Πριν από λίγο καιρό είχα πάει, έχω κάνει δύο εβδομάδες είχα πάει και ψάχνω να βρω το Nike, το κατάστημα. Και δεν το βρίσκα. Γιατί μου λένε ανοίγει σε λίγες μέρες. Mm. Και άνοιξε. Το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα είναι στο Designer Outlet Athens, στο ισόγειο του εκδοτικού χωριού.
1: Ωραία.
0: 1200 τετραγωνικά μέτρα. Ναι, είναι
1: 1200.
0: Πολύ μεγάλο. Ναι, εγώ όταν σου λέω είχα πάει, το φτιάχνανε.
1: Τι
0: δηλαδή
1: λες?
0: Είχα περάσει απ' έξω, ναι.
1: Πού εκεί στο.
0: Στο ισόγειο.
1: Στο
0: Designer.
1: Πού είναι το Designer, στο. Προ Σφεραφίνα, δεν είναι.
0: Προ Σφεραφίνα, μπράβο. Ναι, ναι. 1200 τετραγωνικά μέτρα. Αφιερωμένα στα σπορτ, μας περιμένουν για το πιο αθλητικό shopping. Έχει όλα όσα αγαπάς και είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Αξίζει να το επισκεφτείτε, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: 1200 τετραγωνικά.
0: Χορταίνει το μάτι σου,
1: Νάικη. Λογικά θα έχει και τμήμα με ποδοσφαιρικά μέσα.
0: Όλα.
1: Το τρελαίνομαι εγώ για αυτά.
0: Παπούτσια, ρούχα, κολάν, γυναικεία, αντρικά, παιδικά, όλα.
1: Τρελαίνομαι για ποδοσφαιρικά και για κολάν. Πώς θα συνδυάζω αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν,
0: κολάν τι για σένα.
1: Κολλάν, γενικά.
0: Φοράς κολλάν εσύ.
1: Άμα χρειαστεί.
0: Όταν, στο γυμναστική, όταν πας γυμναστήριο, τι φοράς, μην γελάς.
1: Όταν έπαιζα μπάλα, φοράγα.
0: Αυτό το όταν. Τώρα. Πήγες γυμναστήριο σήμερα, τι φοράγες.
1: Ένα σορτσάκι, ένα τισέρτ.
0: Από μέσα φοράς κολλάν.
1: Φοράω σπασουάρ. Για να με
0: τι
1: κρατά.
0: Είναι το σπασουάρ.
1: Σπασουάρ είναι για τις κραδασμούς, για τους ξαδασμούς.
0: Τι γελάς.
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε παρακάτω.
0: Να το κουκλάρω.
1: Ναι, μέχρι να το βρεις. Αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την προβολή της ταινίας Lilo και Stitch Live Action. Μία ώρα πριν από την ταινία τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώματα, παιχνίδι, φαντασία. Πηγαίνετε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση του ή να απολαύσεις popcorn και να βάλεις έτσι να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth. Δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο χαρίζει μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Δες το πρόγραμμα στα social και στο site του Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ωραία ενέργεια αυτή.
0: Το σπασουάρ τώρα που το γκούγκλαρα, λοιπόν, είναι συγκράτησης επίδεσμος. Συγκρατεί, έτσι.
1: Είναι φωλιά.
0: Έχει ένα προστατευτικό κύπελο, το CAP, το λεγόμενο CAP.
1: Και εκεί παρκάρεις.
0: Λοιπόν, είναι σκληρό αυτό το κύπελο και είναι απαραίτητο σε μαχητικές τέχνες.
1: Ναι.
0: Πυγμαχία για δυνατά χτυπήματα, για να αποφύγεις. Τι ας πούμε δυνατό κάνεις εσύ που φοβάσαι μη σε χτυπήσουν και φοράς το κύπελο.
1: Δώσω ένα φορά τι κάνω στο γυμναστήριό μου.
0: Μα το CAP τι το θες εσύ.
1: Το θέλω. Το θέλω.
0: Ναι,
1: θέλω να νιώθω σιγουριά.
0: Ναι. Αυτό είναι μόνο έτσι ή βγαίνει και σε shorts?
1: Βγαίνει και σε άλλα χρώματα, άμα θέλεις. Ναι, δηλαδή καλοκαίρι μπορεί να παίξει ένα κιτρινάκι, ένα μπλε σκούρο.
0: Ναι.
1: Και μαρινιέρα δηλαδή, δεν είναι.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος σε κάποιον αγώνα ποδοσφαίρα, καλά. Σε κάποιον αγώνα μπάσκετ τον είχε κάνει κοντινό ο σκηνοθέτης και είχε κάνει με τα δάχτυλά του τον αριθμό 4.
1: Ναι.
0: Και χθες λοιπόν που τον βρήκαν οι δημοσιογράφοι έξω από το γήπεδο, τον ρώτησαν, λέτε, να βγείτε αληθινός, και λέει ναι, θα κερδίσουμε και αυτά. Και μετά ξεκινά τις ερωτήσεις στον Οικονομόπουλο για την προσωπική του ζωή.
1: Και έφυγε.
0: Και λέει κάποια δημοσιεύματα και εκεί λέει είμαστε μια χαρά. Σταματάει και λέει ποια δημοσιεύματα.
1: Ναι.
0: Και όντως τώρα είναι, γιατί κυκλοφόρησε στη Μύκονο με τη Ματίνα Ζάρα, την τραγουδίστρια, η οποία είναι, από ό,τι έλεγε Τσιμτσιλή το πρωί που άκουγα, είναι η κοπέλα ενός φίλου του.
1: Α, okay.
0: Και πάνε τώρα να τη χρεώσουν.
1: Στον Οικονομόπουλο.
0: Ναι, και σου λέει κάτσε εσύ, ας πούμε, ξέρεις, μπορεί να δημιουργηθεί και θεματάκι, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω, τώρα,
0: λοιπόν. Εντάξει, αυτά. Δεν ξέρω που σας ενημερώνω.
1: Ναι, καλά κάνεις.
0: Για ό,τι βλέπω και εγώ και διαβάζω. Τι να μην τα ξέρω όλα.
1: Δεν τα ξέρω και εγώ αυτά τώρα, ξέρεις, είναι πολύ προσωπικά πράγματα, τα οποία να σου πω την άδεια και να το δω κάπου, δεν θα πατήσω να δω, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί, γι' αυτό έχεις εμένα για να σε ενημερώνω. Για τα πάντα. Αν δεν θες να ενημερωθείς, αν θες να φύγεις από όλα και από όλους, αν θες λίγο να κάνεις ένα reset στο κεφάλι σου, ναι, ναι, ναι. Sirene Blue Luxury, συγγνώμη. Luxury Beach Resort. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Το Sirene Blue Luxury Beach Resort είναι στον Πόρο, με την πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ στον Πόρο. Είναι καταπληκτικά. Είναι ήσυχα, είναι ωραία, είναι γαλήνια, είναι υπέροχα. Και το ξενοδοχείο, το Sirene Blue Luxury Beach, είναι μπροστά στη θάλασσα. Έχετε φυσικομαγειρεμένα πιάτα. Έχει 3 εστιατόρια. Μπορείτε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας ένα υπέροχο σπα στο ξενοδοχείο.
1: Αυτό.
0: Σκεφτείτε τώρα, έχει γη πνεύματος.
1: Σπα και φασολάδα.
0: Σάββατο πρωί φεύγεις.
1: Ναι, γεμιστά.
0: Φτάνεις στον Πόρο. Μπαίνεις στο Sirene.
1: Ναι.
0: Και λες, να κάνω το σπα μου πρώτα.
1: Και μετά
0: μιλάμε.
1: Να φάω μαγειρευτά.
0: Λοιπόν, από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου, με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι, Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. SireneBlueResort.gr. Μπορείτε να μπείτε στο site και να κάνετε έτσι κλικ, να ενημερωθείτε για όλες τις παροχές, για το ξενοδοχείο, να δείτε φωτογραφίες, τα πάντα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, δουλευταρά στην παρέα μας. Το δουλευταρά τα ξέρετε πια, έχετε κατεβάσει το application. Είστε expert, το χειρίζετε στα χέρια. Επιλέγετε ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες, χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξετε γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θέλετε να συνεργαστείτε. Απλά και όμορφα. Ησυχάσετε.
0: Λοιπόν, πάω στον Αντώνη χθες και του λέω: έχω 4 εργασίες να κάνω στο σπίτι φέτος.
1: Ναι.
0: Και του τις έγραψα και σε χαρτί.
1: Okay.
0: Και λέω: ποιες από τις 4 μπορείς να αναλάβεις.
1: Στον άντρα σου.
0: Και μου λέει.
1: Καμία.
0: Τι ρε να πάρω τηλέφωνο.
2: 989.
3: Σφαίρα.
4: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
5: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
4: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
4: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
5: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
4: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
5: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίω.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
5: Λάμπρος Γιωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
6: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Oh, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
8: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
9: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
8: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη,
2: Πέμπτη και Παρασκευή.
3: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
12: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
11: Φαίνεται.
12: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
11: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
12: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
11: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
12: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
11: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
13: Η Φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα, 1η Ιουνίου.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα. Μπράβο.

0: Καλημέρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
1: Δυνατά.
0: Στοιχείο.
2: Στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
4: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
5: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
6: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
5: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
6: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Σφαίρης από το παρέα στον Σφαίρα και υπερβολές. Απόγευμα Δευτέρας 25 του Μάη και ξεκινάει η εβδομάδα με δώρα. Ξεκινάει η εβδομάδα με πίτσα φαν, με δωρεάν επιταγή μουστάς, με το βρέστο τραγούδι στο 211-700-79-31. Let's go, παρακαλώ. Ναι, ποιος είναι εδώ? Λοιπόν, πίτσα φαν.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μία μακαρονάδα. Πώς ένα πακέτο, λένε. Ξεκινάμε με αυτό το δώρο.
2: Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης, παιδιά από Αγίου Αναργύρου.
1: Τέλεια, εδώ δίπλα μας. Πάμε, Γιαννάρα, καλή επιτυχία.
2: Να είσαι καλά.
0: Το βρήκες.
2: Άντε μου θυμίζει, για πάμε άλλη μία.
0: Και εμένα, και εμένα.
2: Να είναι αυτό τώρα.
1: Ναι. Δεν το
2: βρήκα. Δεν το έχω.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Να είχα τρεις ζωές εγώ. Για σένα μια.
1: Έχουμε δύο δώρα.
0: Τι τραγουδάρες έχει πει ο Χατζηγιάννης, ρε παιδιά. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας.
1: Το όνομά σου?
3: Δήμητρα.
1: Γεια σου Δήμητρα, πού τηλεφωνείς?
3: Από Αγίους Αναργύρους.
1: Και εσύ?
0: Πω, μαζί με τον Γιάννη είσαι.
1: Σας έχει υποχρεώσει ο κύριος Πολίτης επειδή είναι το ραδιόφωνο?
3: Όχι,
1: ναι, μωρέ, πλάκα.
3: Τώρα,
0: ένα, δύο, τρία και...
3: Δεν ξέρω. Άλλη μία.
1: Είναι Κιάμος. Μπράβο μου.
0: Για τέτοιο, για δέσμενο βαδί, υπάρχει σου, δεν το πήγαινα εγώ.
1: Κιάμος, Κιάμος.
0: Για πες.
3: Δεν έχω ιδέα.
4: Στο τρελοκομείο. Στο τρελοκομείο.
1: Γεια σου,
0: γεια σου αγάπη μου, φιλάκια. 2-11-700-79-31. Συνεχίζουμε.
1: Με δύο δώρα έχουμε και πέτ μουστά. Στα φιλιά μου στον Παυλάρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Ελίνα.
0: Καλώς το.
1: Το όνομά σου?
2: Γιάννης.
1: Πάμε Γιάννα ρε.
2: Για πάμε.
1: Εντάξει.
2: Πάμε άλλη μία μου έρχεται.
1: Ναι. Έλα.
2: Χαράματα.
1: Όχι. Όχι, όχι.
4: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
1: Έλα ρε μεγάλε.
2: Λάθος.
1: Γεια σου φιλιά.
2: Γεια.
0: 2-11-700-79-31. Συνεχίζουμε παιδιά. Ψάχνουμε για το Pizza Fan πακέτο κόμπο νικητή νικητρία.
1: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
5: Γιώργος από Κορυδάλλο, έχω ξαναπάρει.
1: Πάμε Γιωργάρα, καλή επιτυχία.
5: Να είστε καλά. Ναι.
1: Πάμε άλλη μία.
5: Πάμε άλλη μία.
1: Σχοινάς είναι. Δεν παίζομαι ο άτιμος.
5: Περίμενε, περίμενε.
0: Άσε μας ρε ράπτη.
1: Ελίνα μην πονάς.
0: Όλα στη μένα.
1: Μην πονάς Ελίνα μου. Γεια σου φίλε.
0: Φιλάκια.
5: Να είστε καλά, γεια.
0: 2-11-700-79-31. Ο επόμενος. Ομορφαίνει στη ζωή μου.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
6: Σταυρούλα.
1: Πάμε Σταυρούλα μου, καλή επιτυχία.
6: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει.
0: Το βρήκα.
1: Βάλε και την αλφάβητο.
0: Το βρήκα.
6: Αλλάξαμε εμείς, έχουν αλλάξει οι άλλοι.
0: Τίτλος.
6: Πώς το ονομάζαμε εσύ?
4: Ό,τι ζήσα.
0: Μείνε στη γραμμή.
4: Σου μιλάω και εσύ το πρόσωπο κοιτάς. Ξαφνικά.
1: Να μας γεμίσετε λίγο τον πάγο και κάνα αγκουράκι να φέρετε με κάνα τέτοιο, ε. Λοιπόν, Pet Moustache, 60 ευρώ. Pet Moustache, τα ξέρετε πια. Τεράστια ποικιλία τροφών και λιχουδιών στο κέντρο του Αμαρισίου. Ένα boutique pet shop, πάρα πολύ ωραίο, που έχει τα πάντα μέσα με πολύ καλούς ανθρώπους. Γενικά, η εμπειρία σου και να μπεις και να μην ψωνίσεις και κάτι, είναι εμπειρία στο Pet Moustache. Εκεί, με τη Χριστέλα κάτω, να πλένει τα σκυλιά, να τους κόβει τα νύχια, ο Παύλος πάνω, τα παιδιά γύρω-γύρω να τρέχουν. 60 ευρώ να τα αξιοποιήσεις, πω όπως εσύ γουστάρεις και αγαπάς.
0: 2-11-700-79-31.
7: Καλησπέρα. Κάτι τι μέρες.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνουν ότι είμαστε εμείς.
5: Ναι. Γεια σας.
1: Γεια στο όνομά σου.
0: Εσύ δεν πρέπει να μιλήσεις κανονικά.
5: Κώστας.
1: Ωραία. Πάμε να παίξουμε. Το βρήκα.
5: Άλλη μία.
1: Το βρήκα.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις.
5: Η Κολοβαπουλός.
1: Δάντης.
8: Έλα ρε φίλε, ναι. Ποιο?
1: Κομμάτια.
5: Α, Δάντης.
1: Όχι.
0: Το δωμάτιο.
5: Γεια σας, ευχαριστώ.
0: Όπως τι τραγούδι.
1: Είμαι πολύ καλός. καλησπέρα.
0: Τώρα που θα
1: πώς
0: βρίσκουμε...
1: σε λένε?
9: Ρένια.
1: Ρένια, ωραίο. Από το Ειρηνή.
0: Όχι, από το Κατερίνα.
9: Από το Ζαχαρένια.
1: Από το Ζαχαρένια, ωραίο.
9: Βεβαίως.
1: Μπράβο.
0: Πάμε Ζαχαρένια, να... σε βαφτίσανε?
1: Όχι,
9: ναι,
1: Μίτσο.
9: Ναι, Ζαχάρο.
1: πάμε Ζαχαρένια μου. εντάξει.
0: Το βρήκες γι' αυτό?
1: Νομίζω πως ναι.
9: Ιδέα δεν έχω όμως.
1: Άλλη μία.
9: Ναι. Όχι.
0: Το βρήκα. Γαρμπή.
1: Γαρμπή είναι.
9: Όχι. Είμαι και φαν. Κρίμα.
0: Ασυμφωνία χαρακτήρων.
1: Μπράβο.
0: Το έπιασε δει.
1: Όχι, Γαμπρή Γαρμπή. Δεν είναι μόνο τραγούδι.
0: Φιλάκια.
9: Φιλάκια.
0: Πάμε να δώσουμε. Δυνάμωσε. Την γνώμη όλων των μαρτύρων. Του χωρισμού μας. Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
10: Ιωάννα.
1: Πάμε, Ιωάννα μου, καλή επιτυχία.
10: Ευχαριστώ.
0: Πανεύκολο.
10: Μέλισσες.
1: Ναι, ναι, ποιο?
0: Έλα, πες το. Φιλάκια.
1: Κρυφά, γεια σου.
0: Τελευταία γραμμή 2-11-700-79-31.
1: Παύλο, αν δεν το πάρει κανείς, αφαίρεσέ τα από τα δικά μου, ε.
0: Σιγά καλέ κι εσύ.
1: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
11: Αντωνία.
1: Αντωνία μου, πάμε να παίξουμε.
11: Χατζηγιάννης.
1: Ναι.
11: Να σου αλλιώς.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο ρε Αντωνία.
0: Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
1: Γεια σου, Αντωνία, φιλιά.
0: Φιλιά.
1: Ναι, στο κέφι, Αντωνία.
0: Λοιπόν. Αυτό ήταν λοιπόν το πέσο τραγούδι, το οποίο παίζουμε καθημερινά γύρω στις 7 παρά 20 να είστε συντονισμένοι για να κερδίσετε όχι ένα, αλλά δύο δώρα. Και τώρα πάμε κατευθείαν με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Αντιλιακού. Η ΑΒΕΝ μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο στην πόλη ή στις διακοπές απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Το ΑΒΕΝ Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο και ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρως. Μπορείς να βάζεις και συνέχεια. Δηλαδή, εμένα ο γιατρός μου έχει πει ο δερματολόγος ότι θέλει συνέχεια επανάληψη το αντιλιακό και αυτό επειδή απορροφάται και κατευθείαν είναι πάρα πολύ βολικό για αυτή την περίπτωση. Με το πατενταρισμένο φίλτρο Thiazorb προστατεύει από ακτίνες UVA και UVB αλλά και το μπλε φως της ψηλής ενέργειας. Το βρίσκεις στα φαρμακεία, είναι της Avento Ultra Fluid Invisible SPF 50.
1: Τώρα το Novivert by Novibet το ξανακάνει, σου προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να κερδίσεις ένα από τα 200 voucher Space Safe Card αξίας 50 ευρώ. Σούπερ διαγαλαξιακός διαγωνισμός σε περιμένει να πάρεις μέρος και να διεκδικήσεις το απόλυτο έπαθλο. Περισσότερα στο www.novibet.gr/στοίχημα.
0: Όχι, ποιο κατάλαβες εσύ ότι σου είπα? Βάλε το δάντι, ναι. Βάλε δάντι. Τι ωραίο τραγούδι ρε παιδιά. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
6: 5050
7: 1471.
1: Ναι!
8: 12-12.
9: Μπράβο!
10: 1940.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
12: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Σφαίρα 102.2.
1: Πάμε!
15: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
16: Μπράβο, πατέρα σου!
15: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Οστεομούβ.
18: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
21: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
22: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
21: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
22: Για να δω.
21: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
23: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
24: Τρεις Εργενίδες.
25: Άχρηστη.
24: Ένα μωρό.
25: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
24: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
26: Και όλα ανατρέπονται.
24: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
27: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
26: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
27: Όμως μετά από μία.
24: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
26: Ένα μωρό για τρεις.
25: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
26: Διονύσης Ατζαράκης.
24: Ζήσης Ρούμπος.
27: Χάρης Χιώτης.
24: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
25: Και η Ελένη Καρακάς.
26: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
24: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
28: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα.
29: 989 Σφαίρα.
2: ηλεκτρονέ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
8: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
6: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
8: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
6: Στα πι και φι.
9: Και στο κλειδί αντιγραφή.
6: Στα πι και φι.
9: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
14: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6.
28: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
29: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
30: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 2710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
31: Ακούω σφαίρα!
32: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
33: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
34: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
33: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
34: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
33: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
34: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
33: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
35: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
36: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
35: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
36: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
35: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 2710-80-004.
36: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
37: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
38: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
37: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
38: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
37: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
38: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπάσω.

0: Ξέχασες. Λοιπόν, και σελήνη στο τοξότη έχουμε τώρα πανσέλινο το Σάββατο και κάπου έχουμε μέσα τον Ιούνιο για το δίδυμο και γενικά τα πράγματα είναι ψιλοζόρικα. Για εμάς τους τοξότες λέει να είμαστε λίγο φιδωλοί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μάη, δηλαδή αυτό που διανύουμε τώρα. Γιατί η πανσέλινος...
1: Φιδωλή με τι?
0: Ακόμα και σε μένα, εσύ να είσαι φιδωλός. Μην παίρνεις αέρα. Ωραία. Αυτό εννοεί ο άνθρωπος εδώ. Λοιπόν, κάτι ήθελα να σου δώσω. Κάτσε να το βρω. Ναι, αυτό ήθελα να σου δώσω. Για... Περίμενε όμως. Περίμενε λιγάκι. Έχουμε πανσέλινο στον τοξότη. Θα σας πω τα ζώδια σε λίγο, γιατί τώρα διάβασα κάτι άλλο. Mm. Και λέω, ρε παιδί μου, απίστευτο. Φαντάζομαι έχετε δει όλοι τον πίνακα του Μπάνξη με το κοριτσάκι, με τον μπαλόνι το κόκκινο.
1: Μπαλόνι, ναι.
0: Έτσι, το κορίτσι με το κόκκινο μπαλόνι στο σχήμα καρδιάς είναι μια πολύ διάσημη εικόνα, από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του Μπάνξη. Άλλαξε χέρια στη Νέα Υόρκη σε μια πώληση που επιβεβαιώνει πόσο δυνατή παραμένει η θέση του ανώνυμου καλλιτέχνη στην αγορά της σύγχρονης τέχνης. Ο Μπάνξη είναι...
1: Άγγλος.
0: Είναι, πέρα από το ότι είναι Βρετανός, είναι καλλιτέχνης του γκράφιτι,
1: ναι.
0: Έτσι, σκηνοθέτης ταινιών, πολιτικός ακτιβιστής.
1: Δεν έχει φάνει ποτέ το πρόσωπό του.
0: Είναι ανεπιβεβαίωτης ακόμη ταυτότητας.
1: Ναι.
0: Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν πούλησε αυτή την εικόνα, αυτή την διάσημη εικόνα με το κορίτσι και το κόκκινο μπαλόνι, έναντι 17,9 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 16,5 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή. Έγινε σε ιδιωτικό χώρο μέσα στο κατάστημα της Tiffany & Co, η Δημοπρασία, με 70 ενδιαφερόμενους, διεκδικούσαν το έργο 70 άτομα, η διαδικασία κράτησε 8 λεπτά. Και νικητής αναδύθηκε άγνωστος Αμερικανός συλλέκτης, 16,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει την εικόνα του κοριτσιού που αφήνει τον μπαλόνι να φύγει. Εμφανίστηκε πρώτη φορά αυτή η εικόνα ως γκράφιτι στο Λονδίνο το 2002.
1: Ναι.
0: Αυτό μετά εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο διάσημα σύμβολα του Μπάνξη.
1: Επενδυτικά το βλέπει.
0: Ξεκίνησε αυτός social media αυτό. Αν θυμάσαι, ξεκίνησε. Τότε είχε ξεκινήσει το Instagram.
1: Ναι.
0: Όχι, το 2. Συγγνώμη. Πότε έγινε. Το 12 δεν ξεκίνησε το Instagram.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εγώ θυμάμαι ότι αυτό πήρε πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα αυτή η εικόνα από τα social.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν αυτό έξω.
1: Τι ξέρω τώρα. Είναι καλλιτέχνης που έχει κάνει πάρα πολλά έργα. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει κάνει και τον τύπο που κρατάει, ας πούμε, τον Χούλιγκαν. Που κρατάει που
0: Χούλιγκαν,
1: να περάσει,
0: ναι,
1: με λότοφ,
0: ναι,
1: και πουτάει λουλούδια.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: περνάει,
0: ναι, ναι,
1: πάρα πολλά μηνύματα με το.
0: Και γενικά, ρε παιδί μου, ο καλλιτέχνης χρησιμοποιούσε πάντα πίνακες που έβρισκε σε καταστήματα μεταχειρισμένων, τους μετέτρεπε έτσι σε σχόλια πάνω στην κοινωνία. Η ειρωνία είναι προφανής. Ένας καλλιτέχνης που έγινε διάσημος μέσα από τον δρόμο και την αντικαθεστωτική του διάθεση, πλέον βλέπει τα έργα του να απολούνται σε χώρους απόλυτης πολυτέλειας. Δηλαδή, από γκράφιτι στο δρόμο, μέσα σε δημοπρασία στο κατάστημα Tiffany. Κατάλαβες, σου λέω.
1: Ναι.
0: Μέσα σε ένα κατάστημα που είναι, μιλάμε τώρα για την απόλυτη πολυτέλεια. 16,5 εκατομμύρια ευρώ πήρε μόνο από αυτή την εικόνα. Είναι ασύλληπτο. Λοιπόν, φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Τι θέλω να σας πω? Θέλω να σας πω ότι από το 1857 μέχρι και σήμερα το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και επιστρέφει τώρα στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους, παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα γνωρίσουν την ιστορία της ενέργειας, θα φτιάξουν τα δικά τους έργα, θα πειραματιστούν πάνω σε αυτά για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Gasmuseum.gr κάθετος Actions για να κλείσετε τη θέση σας. Επόμενο εργαστήριο Κυριακή 7 Ιουνίου. Στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη.
1: Λοιπόν, Νικόλα, τώρα Νικόλα. Θεσσαλονίκη εδώ. Λοιπόν, στην παρέα μας είναι
0: όλα μαζί, όλα
1: η Μασούτης. Ένα και 1,5 χρόνια Μασούτης. Σημαίνει 50 Σάββατα με μοναδικές. Συγγνώμη, παιδιά, έχει γίνει
0: 50
1: κάτι,
0: χρόνια.
1: Έχει γίνει κάτι σοβαρό με την οικογένειά μου, θα το πω μετά.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη. Πάμε στραγούδι.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Εδώ απόγευμα Δευτέρας 25 του Μάη και ακούσαμε την Άντασα Θοδωρίτου και το Φορτηγό. Παρέα εδώ με το Μασούτη. Θέλω να σας πω ότι ο Μασούτης ξεκίνησε το 1976 και μετρά ήδη 50 χρόνια. Μέχρι και σήμερα φέρνουν στα ράφια μας ελληνικά προϊόντα, ποιότητα και καθημερινή οικονομία. Με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή, Μασούτης καθημερινά μαζί μας. Οτιδήποτε και αν χρειάζεται στο Μασούτη θα το βρεις και είναι και πάρα πολύ οικονομικά. 50 χρόνια ποιότητα και εμπιστοσύνη. 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. 211-779-31. Γεια σου Ευδοκία μου, πολλά φιλιά στην Νάνση, στη Βάσο, φιλιά στη Μαριάνθη, πολλά φιλιά, ωραίο τραγούδι ζητάει, στην Έρση. Τι λέει, μ' αρέσει που μου λέτε τι να κάνω με τις εργασίες που έχω στο σπίτι μου. Όσον αφορά την πόρτα, μπορείτε να βάλετε 1-2 ροδέλες στους μεντεσέντες και να σηκωθεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσι μου, ευχαριστώ. Νομίζω ότι χρειάζομαι δουλευταρά παρόλα αυτά. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα αυτά μόνη μου, το καταλαβαίνουμε όλοι. Γι' αυτό και κατεβάζουμε δουλευταράς app. Διότι αν το κατεβάζεις στο app και μπεις μέσα, θα βρεις άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις περισσότερους επαγγελματίες από όσους φαντάζεσαι, με δείγματα εργασιών για να επιλέξουμε εμείς με ποιον θα φτιάξουμε το σπίτι μας και ό,τι εργασίες έχουμε. Βοηθάει πάντως η λίστα που έχω κάνει, γιατί έτσι ξέρεις, σβήνεις, βάζεις τικ δίπλα στην κάθε δουλειά που μπορεί να έχεις τελειώσει και ησυχάζει και το κεφάλι σου παρόλα αυτά, διότι έρχονται 35 σιγά σιγά, δηλαδή. Μπαίνουμε φουλ στο καλοκαίρι. Εντάξει, έβρεξε, εντάξει, συνέφιασε, αλλά από την επόμενη εβδομάδα, μάλλον από αυτή την εβδομάδα, από Πέμπτη και μετά, αναμένεται άνοδος θερμοκρασίας. Συνεχίζουμε με Αντώνη Ρέμο στον Σφαίρα 102,2 και Δευτέρα.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.

0: βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι σε μια στιγμή.
1: Σφαίρα 989.
2: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
3: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
2: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
3: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
2: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
3: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
4: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
3: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
5: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
4: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
3: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
6: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Η ώρα είναι 7:30.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
9: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Στη high season τρέχεις non-stop.
11: Παιδιά, την παραγγελία!
10: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντι 1.
13: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
14: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
13: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
14: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
13: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
14: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
13: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
14: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
9: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
15: Αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Σφαίρα 102,2.
17: Γερμανός ολέ ολέ.
18: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
17: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
18: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
17: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό
16: Να το το διπλό! Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώ, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
21: Ναι, έλα Γιώργο.
22: Έλα, λέ.
21: Μ' ακούς?
22: Σ' ακούω.
21: Ο μικρός.
22: Τι?
21: Είπε την πρώτη του λέξη.
22: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
21: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
22: Είπε μπαμπά.
21: Όχι.
22: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
21: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
22: Μπάλα.
21: Ναι.
22: Είπε μπάλα.
21: Είπε μπάλα.
22: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
23: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
24: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
25: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credit Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
27: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
28: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
29: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
30: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
31: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
32: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Μέλισσες και Μαργαρίτα, εδώ στο Σφαίρα 102.2 και στην παρέα μας, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
1: Πώς τους πετσόκοψες έτσι.
0: Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου, στην Τεχνόπολη παρακαλώ. Και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr/action και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 7 Ιουνίου.
1: Γιάννη μου, πόσα χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά? 12. Μπορείς να γράψεις βιβλίο μόνο για τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Νομίζω μπορείς να καλύψεις παραπάνω από τα μισά κεφάλαια. Λοιπόν, η Novibet είναι εδώ καθημερινά μαζί μας με νέα προσφορά γνωριμίας. Σε στέλνει στο διάστημα. Η Novibet το κάνει ξανά. Απογειώνει το παιχνίδι σου με το καλημέρα και ένας γαλαξίας εκπλήξεων σε περιμένει. Free spins, golden chips, free bet and coins για το σύμπαν του Noviverse. Ένα έχεις να θυμάσαι, το promo code Novistar. Η διαστημική προσφορά γνωριμίας είναι εδώ και είναι για σένα. Novibet.gr / στοίχημα.
0: Ελένα Παπίλα.
1: Νικόλας Ράπτη.
0: Γιάννης Μπούνιας στη ρύθμιση του ήχου.
1: Θέλω να στείλω πολλά φιλιά στον φίλο μου, στον αγαπημένο μου, στο άλλο μου μισό This Week για το Unblock Κωνσταντίνο Δέδε που μας ακούει.
0: Α, πολλά,
1: που έχει ανέβει και το επεισόδιο μας.
0: Μπράβο,
1: το
0: γιατρέ, Unblock.
1: Και θέλει να ακούσει Στέλλα Καλή, την υπέροχη Στέλλα Καλή και το πλάτη αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2. Έχει τρανιά Κωστάκη μέχρι τις 11 και εμείς αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ.
0: Γεια σας.
1: Φιλιά πολλά, να προσέχετε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Καλώς το μαλάκα.
2: Είστε σίγουρα ανδρολόγος.
3: Ρε Γρηγόρη.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
0: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
0: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
14: Hertz Leasing.
13: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
14: Hertz Leasing.
13: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
14: Hertz Leasing.
13: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώ, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
15: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
16: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102,2. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου, αρχή της εβδομάδας. Η εβδομάδα, να ξέρετε ότι γίνεται πιο εύκολη όταν δεν προσπαθούμε να τα λύσουμε όλα από τη Δευτέρα. Εντάξει. Δηλαδή θα σου πρότεινα να διαλέξεις 2-3 βασικά πράγματα που θέλεις να πετύχεις, όχι τώρα 10 και 20, μη σε πιάνει αυτή η τρέλα, και ιδανικά να ξεκινάς και τη Δευτέρα αλλά και τη Τρίτη και την Τετάρτη με κάτι το οποίο σου δημιουργεί αρχικά μια ησυχία και μια ηρεμία. Δηλαδή όταν ξυπνάς το πρωί, απομακρύνσου λίγο από τα social, από τα κινητά.
17: 989
18: Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
19: Η ώρα είναι 8.
20: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
21: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
22: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
21: Φαίνεται.
22: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
21: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
22: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
21: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
22: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
21: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
23: Η Φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα, 1η Ιουνίου.
24: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέ, σχέση εμπιστοσύνης.
25: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
21: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
26: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
21: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
26: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
21: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
0: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
21: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
0: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
21: Λάμπρος Γεωργαλάς Speedwheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
0: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
1: Ακούω σφαίρα.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
23: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
23: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
23: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
23: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
7: Η μουσική σου.

0: 89 σφαίρα.
1: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
2: Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
3: Τι να λέω.
4: Έχεις πάρει σκυλί.
2: Πήραν. Παιδιά μου το. Κάτσε ρε. Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι. Το βρήκα σε ένα. Τέλος πάντων, ένα ψηλό παρατημένο ρε παιδί μου. Κουταβάκι και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας, γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω του το πόδι, δεν το. Είναι μαγκωμένο.
4: Πού θα το πάει.
2: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
3: Τι όνομα.
2: Φλάση.
5: Το πιο διάσημο κόλλεϊ του κόσμου επιστρέφει.
4: Το τι είχες βρει και ήχο.
3: Το τι βρήκαμε.
4: Δεν τον αντέχω.
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Όλα είναι μουσική. Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλό σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
0: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
5: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
4: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
5: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
4: Στα πι και φι.
6: Και στο κλειδί αντιγραφή.
4: Στα πι και φι.
6: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
7: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
8: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα
10: και τα αγαπημένα του χθες.
11: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

μόνο επιτυχίες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι, παιδιά, μετά από 3 πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
4: Συμπλήρωματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης
3: πάστας.
2: 6 με 7, 8,
5: 9, 10.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Γεια σας, είμαι η Ελικοκίνου στον Σφαίρα 98,9.
1: Πίνω λίγο παραπάνω όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το άφη να τα σπάει.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
5: Ακουοσφαίρα.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
8: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
7: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
7: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου. Disco.

0: 89 σφαίρα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ένας γνωστός μου εξασφάλισε VIP εισιτήρια για τα εγκαίνια του νέου γηπέδου του ΣΑΕΚ.
3: Μπράβο!
2: Δυστυχώς όταν τα πήρε δεν ήξερε ότι θα συνέπιπταν με το γάμο του.
3: Όχι, κατεμιά.
2: Όποιος ενδιαφέρεται και θέλει να πάει, ο γάμος θα γίνει στη Νέα Σμύρνη και την ύφη λένε Μαρία.
4: Αναστενάζουν τα γκολουμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
1: 7, 8, 9, 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα. Σφαίρα.

0: τη σφαίρα. 989.
1: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
3: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
4: Η Φάμπρικα στη Βολισσό θα είναι ανοιχτά και την Δευτέρα, 1η Ιουνίου.
5: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
7: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
9: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Oh, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
11: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
12: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
11: Πι και θύ. Αργέντη 4.

0: 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402. Pick & Fee. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
1: Κατάστημα Pick & Fee. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
2: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
3: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
2: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
3: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
2: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
4: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
6: Είμαι ο Χρήστος Χολίδης.
7: Είμαι η Αναστασία.
8: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούτε Σφαίρα 989.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Στεναχωριέμαι.
4: Τι, γιατί στεναχωριέσαι?
3: Μάλλον αυτή η δίαιτα που κάνω με τα ντόνατς,
5: ναι,
3: πρέπει να είναι λάθος.
5: Γιατί?
3: Μου είπανε 12 ντόνατς την ημέρα. Ό,τι θέλω.
5: Τι δίαιτα είναι αυτή?
3: Δίαιτα ντόνατς, έτσι λέγεται. Τρώσε όσα ντόνατς θέλεις μέχρι να σκάσει.
5: Και έφαγες?
3: Τρώω 12, 15, 17 ντόνατς την ημέρα.
5: Δεν έχεις χάσει τίποτα.
3: Τίποτα, βάζω κιλά παραπάνω.
6: Τι είναι αυτή? What happened here?
2: 6 με 7, 8,
7: 9,
2: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
1: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες,
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω σφαίρα.
10: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάσω μπλούσα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
14: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
15: Η μουσική σου.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ασερεχέ, χα, ντεχέ, τεχέμπε, του ντεχέμπερε, σε μπιούνο όμπα, μαχάμπι, αντεμπούκι, αντεμπούκι τιμή. Τέτοια στιγμή δεν γράφονται πια.
2: Έλα, τα λες μία γρήγορα.
1: Βέβαια. Ασερεχέ, χα, ντεχέ,
3: ντεχέμπε, του ντεχέμπερε, σε μπιούνο όμπα, μαχάμπι, αντεμπούκι, αντεμπούκι τιμή.
4: Γρηγόρη, δεν είναι καμία σχέση αυτό που λες με αυτό.
1: Αυτή το λέει λάθος.
0: 6 με 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: 99.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Γεια σου, Βαλάντη.
4: Ξεκίνησα γυμναστήριο. Πήγα χθε να πούμε, γράφτηκα. Έκανα και στη ζώνη μεγάλη. Με γράφτηκα για 6 χρόνια.
3: Εγώ
4: το βλέπω σοβαρά, ναι. Και μου λέει γυμνάστρια και μου λέει αεροβική βάρη. Τη λέω βάρη, αλλά θα κεράσω εγώ.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Μπράβο.

0: Το ακούς στον Σφαίρα, είναι επιτυχία. Μείνε εδώ, Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω Σφαίρα.
4: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Η μουσική σου.

0: 89 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Ποιος είναι ο Έλληνας?
3: Ποιος είναι ο Έλληνας?
2: Έλληνας είναι αυτός που διαβάζει άρθρο που γράφει 10 tips για να πληρώνετε λιγότερο ρεύμα. Και στο καπάκι δίπλα διαβάζει ακόμα ένα άρθρο που λέει 5 καλύτεροι προορισμοί για την 28 Οκτωβρίου.
4: Σωστός. Αυτός είναι Έλληνας.
5: Όχι, θα κάτσω να σκάσω.
2: Όχι, θα κάτσω να σκάσω.
6: Όχι, θα κάτσω να σκάσω.
7: Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Τι λες καλέ που θα πεθάνω.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
1: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Όλα είναι μουσική.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους

0: εκείνος που για σένα.
1: 989
2: Σφαίρα.
3: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
4: Γεια σου, Γαλάντη.
5: Ενημερώστε, λέει, τον κόσμο ότι έχει τρακάρισμα τώρα έξω από την Εθνική Πινακοθήκη στην Κηφισίας, στο ρεύμα προς Κηφισιά. Προσοχή, γιατί μάλλον έχει σπάσει κάποιο ψυγείο και έχει νερά και λάδια στο δρόμο.
6: Είναι γεμάτο λάδια, ναι, επιβεβαιώνω στην Πινακοθήκη και είναι και ένας Πικάσο μου, πες, έφυγα, φύγαμε λίγο βιαστικά και δεν ξέρω πώς θα το βάλω τώρα στον τοίχο.
4: Είχαμε εμείς Πικάσο στην Πινακοθήκη.
6: Έχουμε Πινακοθήκη, πολύ ωραία Πικάσο και η Μονή, πώς λέγεται. Ναι, είχε και από κάτω κάτι ωραία γράμματα.
4: Είναι αντίγραφα ή είναι γνήσια?
6: Όχι, ήταν καλλιγραφικά από κάτω, ήταν η Μονή καλλιγραφία.
3: Ευχαριστώ. 6 με 10. 8. 9. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που πες τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα, back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Γεια σας, είμαι η Ελικοκίνου στον Σφαίρα 98,9.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
3: Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
4: Τι να λέω.
5: Έχεις πάρει σκυλί.
3: Πήραν. Παιδιά μου το κάτσε ρε. Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι. Το βρήκα σε ένα, τέλος πάντων, ένα ψιλοπαρατημένο ρε παιδί μου κουταβάκι και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας, γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω του το πόδι, δεν το... είναι μαγκωμένο.
5: Πού θα το πάει?
3: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
4: Τι όνομα?
3: Φλάση.
1: Το πιο διάσημο κόλλεϊ του κόσμου επιστρέφει.
5: Το τι είχες βρει και ήχο.
4: Από σκηνή.
5: Δεν τον αντέχω.
2: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχεις.

0: καρδιά.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
4: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Πίνω λίγο παραπάνω όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το άφη να τα σπάει, μα το

0: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι ο Χρήστος Χολίδης.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούτε Σφαίρα 989. Disco.

0: Σφαίρα.
1: Τώρα
0: περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.
2: 989 Σφαίρα.
3: Σφαίρα. Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι, παιδιά, μετά από 3 πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
4: Συμπλήρωματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης
3: πάστας.
5: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10.
6: Πρωινό Σφαίρα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Το ακούς τον Σφαίρα, είναι επιτυχία.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Ένας γνωστός μου εξασφάλισε VIP εισιτήρια για τα εγκαίνια του νέου γηπέδου του ΣΑΕΚ.
4: Μπράβο!
3: Δυστυχώς όταν τα πήρε δεν ήξερε ότι θα συνέπιπταν με το γάμο του.
4: Όχι, κάτε μια!
3: Όποιος ενδιαφέρεται και θέλει να πάει, ο γάμος θα γίνει στη Νέα Σμύρνη και την ύφη λένε Μαρία.
5: Αναστενάζουν τα κόλπος και τα δοκάρια σπάζουν.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
7: Μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piesstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Στεναχωριέμαι.
3: Τι, γιατί στεναχωριέσαι?
2: Μάλλον αυτή η δίαιτα που κάνω με τα ντόνατς,
4: ναι,
2: πρέπει να είναι λάθος.
4: Γιατί?
2: Μου είπανε 12 ντόνατς την ημέρα. Ό,τι θέλω.
4: Τι δίαιτα είναι αυτή?
2: Δίαιτα ντόνατς, έτσι λέγεται. Τρώω όσα ντόνατς θέλεις μέχρι να σκάσει.
4: Και έφαγες?
2: Τρώω 12, 15, 17 ντόνατς την ημέρα.
4: Δεν έχει σκάσει τίποτα.
2: Τι, βάζω κιλά παραπάνω.
5: Τι είναι? What happened here?
1: 6 με 7,
6: 8, 9, 10,
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα, η μουσική σου παίζει εδώ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Ασερεχέ, χα, ντεχέ, τεχέμπε, του ντεχέμπε, ρε. Σε μπιούν όμπα, μαχάμπι, αντεμπούκι, αντεμπούκι, τιμή. Τέτοια στιγμή δεν γράφονται πια.
4: Έτσι. Τα λε μία γρήγορα.
3: Βέβαια. Ασερεχέ, χα, ντεχέ.
5: Τεχέμπε, του ντεχέμπε, ρε. Σε μπιούν όμπα, μαχάμπι, αντεμπούκι, αντεμπούκι, τιμή.
6: Γρηγόρη, δεν έχει καμία σχέση αυτό που λες με αυτό.
3: Αυτή το λέει λάθος.
2: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα.
1: Yolo. Πρωινό Σφαίρα.
2: Γεια σου, Βαλάντη.
3: Ξεκίνησα γυμναστήριο. Πήγα χθες να πούμε, γράφτηκα. Έκανα και σεζόν μεγάλη. Με γράφτηκα για 6 χρόνια.
2: 6 χρόνια.
3: Εγώ άμα το βλέπω σοβαρά, ναι. Και μου λέει γυμνάστρια και μου λέει αεροβική βάρη. Τη λέω βάρη, αλλά θα κεράσω εγώ.
1: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Μπράβο.